0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103.9
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
4: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνει. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
7: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο?
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gourdoupis.gr.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε στα ραδιοφωνικά αστέρια. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, μπροστά από το μικρόφωνο δηλαδή, Διονύσης Στεφανόπουλος την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, είναι ο πιστός μας συγκυβερνήτης όλα αυτά τα χρόνια.

8 και 8 λέει το ρολόι, μέχρι τις 9 θα είμαστε ραδιοφωνική σας συντροφιά. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για τον εμφύλιο πόλεμο και γενικά για το πώς εμείς οι Έλληνες κατορθώνουμε πάντα να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι επίτευγμα πραγματικά ανά την ιστορία αυτό. Οπότε κυρίες και κύριοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, κυρίες, δεσποινίδες, όλοι μαζί, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πάμε εμβατήριο, πάμε να ξυπνήσουμε.

δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, πυραυλικές, βαλιστικές. Καλημέρες σε όλες και όλους. No pasarán, παιδιά. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλωσούν.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 το Σωτήριον έτος. Αγίου Θωμά του Αποστόλου λέει το ερωτολογιό μας και μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου. Χρόνια πολλά στους Θωμάδες άπιστους και πιστούς. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:25, θα βασιλεύσει στις 7:01. Η μέρα μικραίνει συνεχώς.

Προσοχή στους δρόμους, γιατί μαθαίνω για μεγάλη κίνηση, για αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας. Ο κόσμος πάει για δουλειά, αλλά και στα περίχωρα αυτής. Διεθνής ημέρα αγιοποικιλότητας σήμερα και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις και η Μέρη Χρονοπούλου.

Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας βλέπω στους 15 βαθμούς Κελσίου, τους 26 θα φτάσει ταβάνι, η υγρασία είναι στο 50%.

Καλώς να υποδεχτούμε και τον Μάρκο Ρούμπιο, τον ισχυρό άντρα της αμερικανικής διπλωματίας, που φτάνει σήμερα στην Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ επίκυνται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας, για τις οποίες βρυχάται βεβαίως η Τουρκία, η φίλη μας, οι μπατζανάκηδες μας. Έτσι, μιλάω, αναφέρομαι στην επανέναρξη των ερευνών Βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό Great Sea Interconnector GSI, το καλώδιο δηλαδή, για, σε απλά ελληνικά, που θα συνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας-Κύπρου. Αναφέρομαι επίσης στο ευρύτερο σχέδιο Κύπρου-Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι κόκκινο πανί για την Άγκυρα, ακούνε για Γιεχούντιδες και βγάζουν σπυράκια. Έτσι, είναι μεγάλες οι απειλές και για τις έρευνες και τις παραχωρήσεις υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης, στις οποίες συμμετέχουν Αμερικανοί ενεργειακοί κολοσσοί. Η τουρκική θέση συνδέεται με το τουρκολιβικό μνημόνιο και με ευρύτερες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.

0: η επίσκεψη Ρούμπιο. Θα συζητήσουμε με τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον Αλέξανδρο Τιμούδη, να μας πει τι κρύβεται ή τι υπάρχει πέρα και πίσω και πάνω από την επίσκεψη Ρούμπιο στα μέρη μας σήμερα. Αλέξανδρο Τιμούδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι κομίζει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι θα μας πει, έτσι να το πούμε απλά λαϊκά ελληνικά.
1: Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία λέγονται τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ. Θα πω για άλλη μια φορά ότι στην περιοχή μας οι ΗΠΑ θέλουν ουσιαστικά να αποχωρήσουν όταν και όποτε τελειώσει η όλη κατάσταση, τουλάχιστον με τον πόλεμο του Ιράν, αλλά επειδή ακριβώς έχουν αναδειχθεί πάρα πολλά μέτωπα τα οποία εμπλέκουν διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα το μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας και γενικότερα η ενοποίηση μετώπων τα οποία ξεκινάνε από την Ανατολική Μεσόγειο και φτάνουν μέχρι και την Αραβική Θάλασσα, ακριβώς επειδή αυτό το σύστημα πλέον γίνεται ένα ενιαίο σύστημα ασφαλείας και ανάδειξη κινδύνων, θεωρώ ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να δώσουν κάποια εχέγγυα σε κάποιες χώρες οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα σύστημα ασφαλείας έτσι ώστε να βρίσκονται στο πόδι των ΗΠΑ. Ένα από αυτά τα συστήματα είναι το σύστημα Ισραήλ, Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτές είναι οι τρεις χώρες οι οποίες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό των πολεμικών αεροποριών, που είναι και το βασικό όργανο προβολής ισχύως. Και έτσι θεωρώ ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο αφενός δίνει κάποια σημαντικά μηνύματα, γιατί δεν θα πάει να επισκεφτεί, καθώς γνωρίζω, την Τουρκία. Αφετέρου, προσωπικά με δίνει να καταλάβω ότι είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση όπου η Ελλάδα σιγά σιγά πάει να αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο.
0: Δεν έχει διαρρεύσει απόλυτα το πρόγραμμά του. Πάντως ακούγονται έτσι διάφοροι λένε, πηγές δημοσιογραφικές, ότι θα τον δούμε να μιλάει και στην ΠΝΙΚΑ, που έχει την ιστορικότητά της και έχει τους συμβολισμούς της η ΠΝΙΚΑ. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες υπεραιτέρω πληροφορία για το πρόγραμμα των συναντήσεων.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να γνωρίζω. Mm. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να γίνει, τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Ναι. Οι συναντήσεις αυτές, καθώς γνωρίζω, δεν γίνονται στον αέρα έτσι ώστε να συμφωνηθούν πράγματα τη στιγμή που έρχεται ο Αμερικανός πρέσβης. Αυτά τα πράγματα έχουν συμφωνηθεί ήδη και απλά εδώ περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα κρυσταλλοποιηθούν.
0: Ναι, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο για την ΚΑΣΟ, ας πούμε, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι μπορεί να μας πει, δηλαδή, προχωρήστε και μη φοβάστε.
1: Δεν έχει κανένα λόγο να μας πει κάτι για το καλώδιο στην ΚΑΣΟ, γιατί πολύ απλά η Αμερική δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρώ εγώ. Ναι. Το καλώδιο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό έργο. Η Ελλάδα έχει βάλει ήδη μπροστινό, τη Γαλλία, ναι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει το καλώδιο. Από εκεί και πέρα, τώρα το πώς θα γίνει, τι σκαμπανεβάσματα θα έχει και πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε πιθανή αντίδραση της Τουρκίας είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Δεν έχει να κάνει με αυτό η Αμερική όμως.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοαμερικάνικα, δηλαδή, τι θα μας πει, για ποιο θα συζητήσουμε, ας πούμε.
1: Θα συζητήσουμε ουσιαστικά για αυτό που είπα στην αρχή, για το ρόλο που θα αποκτήσει η Ελλάδα από εδώ και πέρα, μέσω πλήθους προφανώς. Διότι αυτό το οποίο λέει η Αμερική για την Ελλάδα, που το επανέλαβε και ο Ρούμπιο, ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός εταίρος. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άλλο στρατηγικός εταίρος, άλλο απλός εταίρος. Το στρατηγικός για την σχέση ΗΠΑ και Ελλάδος, εγώ δεν θα πω ότι το υποβαθμίζω, απλά ξέρω πάρα πολύ καλά τα όρια της αμερικανικής υποστήριξης απέναντι στην Ελλάδα. Στρατηγικός εταίρος η Ελλάδα είναι μόνο με το Ισραήλ, για πολλούς και διάφορους λόγους. Με την Αμερική είμαστε απλοί εταίροι και προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτή τη σχέση περαιτέρω, έτσι ώστε να λαμβάνουμε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια και πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση, αν θέλετε, στον ρόλο που θέλουμε να παίξουμε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Εδώ κάνω μια παρένθεση για τα του Ρούμπιο, γιατί εκμεταλλεύομαι και αξιοποιώ αυτό που είπες περί στρατηγικών εταίρων. Τι έγινε τώρα εδώ με τη συμμαχία της Μέκκας? Ενεργοποιήθηκε, λέει, η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν για τις επιθέσεις των Χούθη, έτσι, μια παρένθεση.
1: Το αν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία της Μέκκας ήταν ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ από την αρχή είχα πει ότι αυτή η συμφωνία είναι κατά κύριο λόγο πολιτική και όχι στρατιωτική. Για πολλούς και διάφορους λόγους και οι Τούρκοι και οι Σαουδάραβες θέλανε μια εξισορροπητική συμμαχία για να περάσουν κάποια

0: τμήματα. Εγώ βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, παρότι δέχτηκε επίθεση εδαφός της, δεν είχε κάποια ενεργοποίηση του συγκεκριμένου συμφώνου. Πολύ πιθανόν τώρα οι Τούρκοι να θέλουν να δώσουν κάποια υποστήριξη, εφόσον ήδη οι Σαουδάραβες μαζί με τους Ημερετιανούς έχουν κάνει την επίθεση απέναντι στις δυνάμεις των Χούθη. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συμφωνία της Μέκκας είναι μια πολιτική συμφωνία κατά κύριο λόγο και μάλιστα διστρέφεται εναντίον του Ιράν. Και αυτό το είχαν πει και οι Τούρκοι, ότι ούτε το Ισλαμαμπάντ ούτε η Άγκυρα θέλουν να καταφερθούν εναντίον της Τεχεράνης. Επομένως, εάν δεν θες να καταφερθείς εναντίον του Ιράν, ποιος είναι ο επόμενος αντιπαλός σου?
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Κλείνει η παρένθεση, γυρίζουμε πάλι στα Τουρούμπιο. Βγαίνουν εδώ, υπάρχουν διαρροές. Μιλούν για κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, άλλες πηγές εδώ μιλούν για υπογραφή επιστολής προθέσεων, μνημονίου κατανόησης, και θα είναι και στο Μαξίμου. Δηλαδή, εντάξει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως η παρουσία του μόνο και μόνο, όπως είπες και εσύ, στη χώρα μας δείχνει κάτι, δείχνει προθέσεις και δείχνει εμπιστοσύνη. Άρα, επειδή κάποιοι το εμφανίζουν ότι μπορεί να έρχεται λίγο και να μας τραβήξει το αυτί, ότι μην κάνετε φασαρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα, έτσι να το ξεκαθαρίσω.
0: Ανέκαθεν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν φασαρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνηθίζουμε. Αλλά άλλο τι λέγεται και άλλο τι γίνεται στο πεδίο. Επίσης, το πιο σημαντικό για μένα είναι κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει και άλλο αμερικανικό εξοπλισμό, ειδικά τώρα με τις τις νέες προοπτικές που ανοίγονται, ειδικά σε ό,τι αφορά τα αερομαχητικά, διότι πλέον οι ΗΠΑ κοιτάζουν το γεγονός τα F-16 να αρχίσουν πλέον να τα αναβαθμίζουν, διότι δεν μπορούν να εξισορροπήσουν την παραγωγή F-35 που αποδεικνύεται ένα πολύ ακριβό αεροσκάφος. Όχι, δεν το ξέραμε αυτό. Επομένως, η Ελλάδα έχει και μια άλλη ευκαιρία να εξετάσει κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να αναβαθμίσει τα F-16 της με μια νέα σειρά παραγωγής που μάλλον θα εφαρμόσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον.
1: Δεν μιλάμε για τα Viper, δηλαδή, μιλάμε για κάτι άλλο.
0: Για τα Viper μιλάμε. Οι Αμερικανοί θέλουν ουσιαστικά να ξεκινήσουν να αναβαθμίζουν το στόλο των F-16, τα οποία θα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους για να απελευθερώνουν τα F-35, τα οποία θα κάνουν μια τελείως διαφορετική αποστολή. Και όχι να τα κάνουν όλα F-35. Αλλά αυτό είναι μια προοπτική την οποία φαντάζομαι να εξετάσουν οι δικοί μας εν αυτό το χρόνο.
1: Όχι, αυτά μας ενδιαφέρουν και εμάς εδώ στην περιοχή τη δική μας, γιατί στον Άραξο υπάρχουν στην 116 Αμάξη υπάρχουν τα F-16 Viper και στην Ανδραβίδα, στην 117 Πτέρυγα Μάχης, μετά τα Phantom, κάποια στιγμή θα τελειώσουν, θα έρθουν τα F-35. Οπότε μας ενδιαφέρουν αυτά που λες. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο Ρούμπιο, γιατί θέλω να σε πάω λίγο και για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έκανες μια πολύ πιπεράτη ανάρτηση που συζητήθηκε. Είναι κάτι άλλο να πούμε για το Ρούμπιο?
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί για τον Υπουργό Εξωτερικών. Να δούμε ακριβώς τι αναμένεται να λάβει η Ελλάδα σε επίπεδο εξοπλισμών. Εμένα αυτό είναι το οποίο με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε για μακεδονικό. Τι είπε, για μακεδονικό πολιτισμό? Μίλησε, τι ήταν αυτό που είπε? Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και έκανε αυτή την ανάρτηση, θα τη διαβάσω πρώτα και να μας κάνεις και ένα σχόλιο. Η Ούρσουλα, λες, είναι Γερμανίδα. Η Γερμανία ανέκαθεν απεχθάνονται οτιδήποτε έχει σχέση με τον αυτοκρατορικό ελληνισμό. Αυτοκρατορικός ελληνισμός θα πει δύο πράγματα: Μέγας Αλέξανδρος και Βυζάντιο. Και τα δύο αποτελούν αγκάθι στη Γερμανία διαχρονικά. Κορυφώθηκε αυτό όταν ο λαός αυτός αποφάσισε να οικειοποιηθεί τα σύμβολα της Ρώμης. Αυτό συντέλεσε σε μια υψηλή στρατηγική που προωθούσε τη διάσπαση της Ελλάδας σε πόλεις κράτης όπως την αρχαία εποχή και πρόθεσε το μακεδονισμό μαζί με τους Ρώσους βέβαια και τα δικά τους συμφέροντα στα Βαλκάνια. Το οξύμορο της υπόθεσης, λες, είναι πως δύο συμπατριώτες της, ο Βίλκεν και ο Ντρόισεν, αποτελούν δύο κορυφαίες προσωπικότητες που έγραψαν για την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνιστικό κόσμο. Όχι μόνο αυτοί, και άλλοι πολλοί Γερμανοί. Σε κάθε περίπτωση, τα λόγια της δεν μου κάνουν εντύπωση. Η Γερμανία αποτελεί αντίπαλο, το γράφει με κεφαλαία γράμματα, της Ελλάδας διαχρονικό. Τα μοτίβα δεν αλλάζουν.
0: Ακριβώς. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί στην συγκεκριμένη χώρα που βρισκόμαστε πρέπει να εξηγούμε και τα αυτονόητα, είναι ότι δεν έχει καμία σχέση το ατομικό με το συλλογικό.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι διαχρονικά οι Γερμανοί έχουν υπάρξει ένας λαός ο οποίος και έχει μελετήσει την αρχαία Ελλάδα και έχει γράψει διάφορα συγγράμματα τα οποία μέχρι και σήμερα διαβάζουμε.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα ο Ντρόισεν, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος μελέτησε τον ελληνιστικό κόσμο και κατ' επέκταση και τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο και πάρα πολύ σημαντικό. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής όμως, η Γερμανία ανέκαθεν θεωρούσε τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ως ένα χώρο τον οποίο θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να διασπάσει προκειμένου να μπορέσει να έχει μια διέξοδο στην Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Γερμανοί ποτέ δεν άφησαν την Ελλάδα να προωθήσει ξανά τα σχέδια της ενοποίησης αυτού του χώρου κάτω από το λάβαρο είτε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είτε τέλος πάντων αυτών των σχημάτων τα οποία δημιουργούν ένα στρατηγικό βάθος για την Ελλάδα. Γι' αυτό και όλες οι Γερμανοί προωθούσαν ανέκαθεν την διάσπαση του βαλκανικού χώρου γενικότερα. Αυτοί είναι οι οποίοι δημιουργήσαν τον Μακεδονισμό, όπως είπα, μαζί με τους Σλάβους. Από κοντά ήταν και η Αυστριακή, η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία πάρα πολλές φορές με διάφορους τρόπους προσπάθησε αυτό το χώρο να τον κρατήσει διασπασμένο. Επομένως, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, οι Γερμανοί δεν θέλουν να προωθείται στο συγκεκριμένο χώρο το αυτοκρατορικό ιδεώδες. Γι' αυτό είπα και πριν ότι δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα ούτε με το Μεγάλο Αλέξανδρο ούτε με το Βυζάντιο. Θέλουν κατά κύριο λόγο τις μικρές πόλεις κράτη. Αυτό είναι το μοτίβο το οποίο προωθούσαν και για την Ελλάδα, ήδη από εποχές Όθωνα. Αυτοί είναι ουσιαστικά οι οποίοι μας δώσαν αυτή την καρικατούρα περί αρχαίας Ελλάδος, η οποία προσπαθούμε, την οποία προσπαθούμε να μιμηθούμε, έχοντας ξεχάσει ότι η άμεση απογονή μας σε πολιτικό επίπεδο πάντα είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και αυτή η ανάρτηση ουσιαστικά περιγράφει αυτό ακριβώς. Τα πάντα έχουν μια εξήγηση σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση αυτό το οποίο είπε η συγκεκριμένη Επίτροπος σε ό,τι αφορά το κράτος Σκοπίων.
1: Βέβαια, το είπε από θεσμική θέση που υποτίθεται πρέπει να ενώνει όλη την Ευρώπη και όλους τους Ευρωπαίους. Και δεν ξέρω ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδας, για να κλείσουμε με αυτό. Αντιδράσαμε.
0: Εγώ δεν διαπίστωσα κάποια πάρα πολύ έντονη αντίδραση. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Είναι φίλη μας η κυρία Ούρσουλα, λοιπόν.
0: Τι θα συμβεί. Ασφαλώς, επειδή αυτή είναι η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαντάζομαι ότι και η αντίδραση να υπήρξε θα ήταν πάρα πολύ χλιαρή. Όμως αυτό το ζήτημα είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, ασχέτως το αν αυτά τα ζητήματα τα προσπερνάμε στην σημερινή εποχή. Το ζήτημα είναι όμως αυτό που είπα, ότι η Γερμανία ανέκαθεν σε γεωπολιτικό, επαναλαμβάνω, επίπεδο δεν αποτελεί φιλική χώρα, να το πούμε έτσι, απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό το έχει δείξει η ιστορία, δεν χρειάζεται να κάνουμε μάθημα ιστορίας στην προκειμένη φάση.
1: Θα τρίζουν τα κόκαλα πολλών Γερμανών που ήταν φιλέλληνες, έτσι, από το βασιλικό οίκο της Βαβαρίας και μέχρι τον Γκέτε, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, σε ατομικό επίπεδο η Γερμανία έχει βγάλει πάρα πολλούς φιλέλληνες, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Σε συλλογικό όμως επίπεδο και σε κρατικό πολιτικό, στο ευρύτερο δηλαδή στρατηγικό και γεωπολιτικό, η Γερμανία δεν αποτελεί συμμαχική χώρα της Ελλάδος για πολλούς και διάφορους λόγους. Και το ίδιο και η Ιταλία, για παράδειγμα. Είναι αρκετές χώρες οι οποίες δεν βλέπανε με καλό μάτι την ενοποίηση του χώρου της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων υπό την ελληνική κυριαρχία. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρε Τιμούδη, μας βοήθησε πάρα πολύ σε μια σειρά θεμάτων. Είναι κάτι άλλο, θες να κλείσουμε κάτι, έχουμε ξεχάσει κάτι, έχουμε παραλείψει?
0: Όχι, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα πρέπει ταχύτατα να αναλάβει το ρόλο τον οποίο σιγά σιγά χτίζει τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη, και επειδή και του χρόνου θα έχουμε συνεχόμενες εκλογές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ανοίγουν διάφορα παραθυράκια.
1: Και εδώ βλέπεις και στην Ισπανία.
0: Να έχουμε το νου μας.
1: Από την Ισπανία ξεκινάμε, εκεί που δεν το περιμέναμε ίσως. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ,
11: τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυριοειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
15: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
16: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
17: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναλωθήκαμε μετά της έλευσης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σε μια περίοδο ιδιαίτερων συγκυριών σε ό,τι αφορά κυρίως τα ελληνοτουρκικά. Θα δούμε λοιπόν τι κομίζει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι φέρνει, τι είναι αυτά τα οποία θα λάβουμε ως υπομνήματα, ως παροτρύνσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, παρεμβατική, διεισδυτική, μια χορταστική έκδοση και σήμερα, να την απολαύσετε μαζί με το πρωινό σας καφεδάκι. Η μεγάλη κυρία του περιφερειακού τύπου είναι αυαρχίδα της ενημέρωσης, με έτος ίδρυσης το 1886, και η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι μας στην πολεμική αεροπορία. Ενημερωνόμαστε 24 ώρες το 24ωρο από το pelop.gr, μια μεγάλη στρατιά δημοσιογράφων είναι σε επάρξη ενημέρωση για να σημερώνουν αμέσως για όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις ειδήσεις, και βεβαίως από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα και ακόμα παραπέρα, Πελοπόννησο FM, πλούσιο πρόγραμμα και ενημερωτικό και ψυχαγωγικό. Καλημέρα στους επαγγελματίες αλής της περιοχής μας, οι οποίοι προχώρησαν χθες βράδυ σε αποκλεισμό της εισόδου της Ιχθυόσκαλας της Πάτρας, στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Οι αλής είχαν κλείσει την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ψάρια από την Τουρκία, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στις εισαγωγές και ζητώντας μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής επαγγελματικής αλίας. Η κινητοποίηση, πρέπει να σας πω, ότι συνδέεται με μια γενικότερη ανησυχία των συγκεκριμένων επαγγελματιών για το μέλλον του κλάδου. Στο επίκεντρο βεβαίως βρέθηκαν και οι πιθανές επιπτώσεις από τη δημιουργία θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο, το υψηλό κόστος λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών και κυρίως για τη μεγάλη αύξηση στην τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου. Υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ στο pelop.gr για το τι ζητάνε οι ψαράδες μας, οι αλείς μας, έχουν τις καλημέρες μας. Βλέπω ένα γενικότερο κύμα αντιδράσεων. Χτυπιέται η κυβέρνηση από τα δεξιά, χτυπιέται η κυβέρνηση από τα αριστερά, χτυπιέται από τους ψαράδες, χτυπιέται από τους αγρότες. Παρά τα αυτά παραμένει στην πρώτη θέση δημοσκοπικά και χτες η κυβέρνηση γιόρτασε τα 52 χρόνια νέας δημοκρατίας. Έτσι, τουλάχιστον στην Αθήνα γιόρτασαν, διότι εδώ στην περιοχή μας δεν είδα ούτε ένα κεράκι. Αστοχία ίσως, παράληψη ίσως. Δεν βλέπω και μεγάλη κινητικότητα στα μέρη μας, είναι αλήθεια. Και έναν μέσο νεοδημοκράτη αυτό θα τον προβλημάτιζε. Τέλος πάντων, στην Αθήνα το γιόρτασαν. Είδα πολλά στελέχη, κομματικά στελέχη, κυβερνητικά στελέχη. Βρέθηκαν μαζί, το γιόρτασαν. Και βεβαίως, αν μου πείτε τώρα, δεν πήγε ο Σαμαράς, δεν πήγε. Καλά, ο Σαμαράς δεν θα πήγαινε, έχει διαγραφεί. Τον είχαν βέβαια σε βίντεο ρετρό. Δεν πήγε ο Καραμαλής. Ποιος άλλος δεν πήγε? Δεν πήγε ο Μημαράκης. Δεν πήγε και ο Δένδιας. Ο Δένδιας ήταν δικαιολογημένος βέβαια. Και ο Μημαράκης ήταν δικαιολογημένος. Μια εκδήλωση λέει στην Ευρωβουλή. Ο Δένδιας μια υποχρέωση ως υπουργός Εθνικής Αμήνης. Τέλος πάντων, ιστορία γράφουν οι παρόντες, εγώ θα πω, και θα κριθούν ανάλογα από το λαό αν αυτή η ιστορία που γράφουν είναι καλή ή είναι κακή. Έτσι, αυτά θα φανούν εκεί την άνοιξη. Την άνοιξη θα ξέρουμε ποιες τούρτες θα φάμε. Θα φάμε σοκολατίνα που λέει και η Ντόρα Μπαγκογιάννη, θα φάμε νουγκατίνα, θα φάμε γενικώς τούρτες, θα πέσουν τούρτες ή θα τις φάμε, θα τις απολαύσουμε. Τέλος πάντων, αυτά θα κριθούν την άνοιξη, την άνοιξη, και ο κάθε κατεργάρης εκεί θα μπει στον πάγκο του και ή θα δικαιωθούν αυτοί που κάνουν κριτική ή θα δικαιωθεί ο Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του για την πολιτική που ασκούν στη χώρα. Τελεία και παύλα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι και χτες είχαμε αντιδράσεις από φοιτητές έξω από το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή θέματα της παιδείας και για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αλλά και γενικότερα για θέματα της παιδείας, όπως είναι τα φοιτητικά επιδόματα, το στεγαστικό και διάφορα άλλα αιτήματα που είχαν φοιτητές κατά την έλευση της Υπουργού Παιδείας, της Σοφίας Ζαχαράκη, στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Την ακολουθήσαμε παντού χτες, παντού την ακολουθήσαμε, και στο κέντρο καινοτομίας στην παραλία στη συνέχεια. Βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και στην Πελοπόννησο σήμερα, και χτες τα ακούγατε live όλα κατά την περιοδία της Σοφίας Ζαχαράκη στην περιοχή μας. Το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικών σπουδών, έτσι, φόρεσαν τα παιδιά που ήρθαν από διάφορες χώρες και από την Κύπρο βεβαίως και από άλλες χώρες. Οι Αφρικανοί ήταν εκεί, παιδιά από την Αφρική και παιδιά από αγγλοσαξονικές χώρες είναι στην Πάτρα, φόρεσαν τη λευκή ποδιά για να μετάσχουν σε αυτό το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικών σπουδών. Για μένα είναι σημαντικό, έτσι. Η πρώτη ομάδα ξεκίνησε την εξαετή διαδρομή της, θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Έγινε επίσημη παρουσίαση, 168 υποψήφοι από 23 χώρες υπέβαλαν αίτηση, περίπου 50 συγκροτούν τελικά την πρώτη σειρά του προγράμματος, έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην εφημερίδα Πελοπόννησος πριν την έναρξη της εκδήλωσης η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Του τέταρτου προπτυχιακού ιατρικού στην Ελλάδα. Χαίρομαι που το Πανεπιστήμιο Πάτρας είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θα βάλει τη σφραγίδα του σε μια πολιτική η οποία υποστηρίζεται έθερμα από την κυβέρνηση. Το πώς θα ανοίξουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερα προπτυχιακά, περισσότερα μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα, αλλά και σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια. Να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη μια μακρά πορεία εξωστρέφειας. Ενισχύθηκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης με 3 διπλά και κοινά μεταπτυχιακά. Είναι σημαντικό ποσό το οποίο δίνεται με τα προγράμματα αριστείας. Και βέβαια έρχεται σήμερα με μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται στις Βρετανικές Αρχές να έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να δεχόμαστε αυτά τα παιδιά από πολλές χώρες. Χαίρομαι γιατί ξεπέρασαν τις 160, αν δεν κάνω λάθος, οι αιτήσεις από χώρες οι οποίες θέλησαν πραγματικά τα παιδιά τους να έρθουν εδώ να γνωρίσουν την ιατρική ακριβώς στη χώρα η οποία θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή και με το λειτουργήμα. Και βέβαια και σε μια περιοχή που η λειτουργία και του νοσοκομείου θα έρθει πραγματικά να συνδεθεί και με σπουδές που θα έχουν πραγματική αξία και ουσία.
0: Αυτά είπε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να ακούσουμε όμως τι είπε και ο Πρετανής μας, ο Πρετανής του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο Χρήστος Μπούρας.
2: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών την Υπουργό, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Η παρουσία της μας θυμάσαι μια μέρα από το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλάζει σελίδα. Θα είναι η έναρξη του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος του ιατρικού τμήματος και θα ακολουθήσουν και άλλα. Και θέλω να πω ότι η παρουσία της εδώ δείχνει την αμέριστη στήριξη και βοήθεια που έχει προσφέρει και ελπίζω θα προσφέρει στο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Και εκτός από την κυρία Ζαχαράκη και τον Χρήστο Μπούρα, δηλώσεις έκανε και ο καθηγητής ο Γιώργος Αντωνάκης εκ των υπευθύνων του προγράμματος. Να τον ακούσουμε. Όχι, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, μου λέει ο Διονύσης για τις δηλώσεις του Γιώργου Αντωνάκη. Ήταν εκεί παρόντας και αυτό που ανέφερε είναι ότι στην Πάτρα μπορείτε να νιώθετε σαν στο σπίτι σας, είπε στους φοιτητές και ο κύριος Αντωνάκης. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ωραίες εικόνες με τα παιδιά να φορούν τις λευκές ποδιές και να ξεκινάει το πρόγραμμα. Βεβαίως απ' έξω είπαμε ήταν και οι φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν. Δέχτηκε την προσωπία τους η κυρία Ζαχαράκη και συζήτησαν με τα παιδιά. Να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο τον Αντωνάκη και θα σας πω μετά τι έγινε και με τους φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη τιμητική για μας, για το Τμήμα Ιατρικής και για το Πανεπιστήμιο Πατρών ότι βρίσκεστε σήμερα στην έναρξη, στην αναρτήρια τελετή του Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο έχει 50 φοιτητές στο πρώτο έτος. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις, όπως είπατε, από 23 χώρες. Έχουμε φοιτητές οι οποίοι θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν ιατρική και ευελπιστούμε ότι με τα έσοδα από το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την λειτουργία με τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και για το Ελληνόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αντωνάκης, όπως είπαμε. Δέχτηκε η κυρία Ζαχαράκη αντιπροσωπεία παιδιών απ' έξω φοιτητών που διαμαρτυρήθηκαν και άκουσε τα αιτήματά τους. Τα αιτήματά τους είχαν επίκεντρο στο γεγονός ότι περίπου 400 νέοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν κατάφεραν να προχωρήσουν φέτος την εγγραφή τους για οικονομικούς λόγους. Όπως μας είπε ο εκπρόσωπος των φοιτητών, ο Βαγγέλης Κωνσταντίνου, το Φοιτητικό Σύλλογο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το στεγαστικό είναι επίσης πολύ σημαντικό, η αύξηση των φοιτητικών επιδομάτων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, η σύντηση, η στέγαση, οι μετακινήσεις, η μείωση του κόστους φοιτησης σε γενικές γραμμές ήταν τα αιτήματα των παιδιών. Επιμένουν επίσης ότι η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου δεν μπορεί κατά την άποψή τους να αποσυνδεθεί από τις συνθήκες στις οποίες σπουδάζουν οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στη συνέχεια, όπως είχα πει και λίγο νωρίτερα, η Σοφία Ζαχαράκη βρέθηκε στην παραλία από την άλλη πλευρά της Πάτρας, στο κέντρο καινοτομίας το οποίο εγγενιάστηκε, στο σχολικό συγκρότημα εκεί στην παραλία, παρουσία και του Μητροπολίτη, παρουσία και του Περιφερειάρχη, με πολύ κόσμο, και μου έκανε εντύπωση, κάθισε πολύ λίγο ο δήμαρχος της Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης, ίσα που χαιρέτησε την κυρία Ζαχαράκη, βέβαια ίδια το σχολίασε με χιούμορ αυτό. Αλλά κάθισαν αρκετή ώρα από την άλλη πλευρά, αντίθετα, και ο δήμαρχος Πύργου, κύριος Κανής, και ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ο κύριος Λέτζας. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ο δικός μας δήμαρχος, δεν ξέρω τώρα αν είχε κάποια υποχρέωση, δεν κάθισε, δηλαδή, ίσα που την υποδέχτηκε και έφυγε. Ενώ αντίθετα, και ο δήμαρχος Πύργου και ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης ήταν εκεί, κάθισαν και μάλιστα πήφθηκαν και χαιρετισμό. Τέλος πάντων, αυτά. Απ' τη μία λες τα περιμένεις, απ' την άλλη λες γιατί να τα περιμένεις, έτσι, και αναρωτιέσαι. Εμείς τις έχουμε τις απαντήσεις αυτές, αλλά δεν είναι τις παρούσεις τώρα να τις μοιραστούμε μαζί σας. Κάποια στιγμή όμως, να είστε σίγουροι, θα τις μοιραστούμε. Ξαναγυρίζω στα του Πανεπιστημίου Πατρών. Με το που θα τελειώσουμε την εκπομπή, δεν ξέρω αν τα ακούσατε και νωρίτερα που το έλεγα, με το που θα τελειώσουμε την εκπομπή θα μεταβούμε πάλι στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάθε μέρα εκεί θα είμαστε, όπως φαίνεται, γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Εμφύλοι πόλεμοι, ιστορία, μνήμη και αναπαράσταση». Εμείς οι Έλληνες, και θα το πω μάλιστα και σε ένα πάνελ που έχω το συντονισμό, καταφέρνουμε πάντα και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας από τα αρχαία χρόνια, έτσι, Λακεδαιμόνοι και Αθηναίοι, Και στη συνέχεια φτάσαμε μέχρι τις μέρες μας. Τρικουπική, δελιγιανική, βενιζελική, αντιβενιζελική, ολυμπιακή, παναθηναϊκή, εμβολιαστές και ψεκασμένοι, μνημονιακή, αντιμνημονιακή. Καταφέρνουμε πάντα και βρίσκουμε τρόπους να διχαζόμαστε μεταξύ μας, να διχαζόμαστε. Το όχι, είναι το DNA μας, το μικρόβιο της φυλής, η διχόνια που κρατάει ένα σκύπτρο ειδωλερή. Καθενός του τραγουδάει, έλα σήκωστο κι εσύ, έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός στον Εθνικό Ύμνο. Στίχη αυτή βέβαια υπάρχουν, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον ύμνο που έχει θεσπιστεί ως ο επίσημος ελληνικός εθνικός ύμνος. Τέλος πάντων, 9.30 ξεκινάει η εκδήλωση και εμείς θα έχουμε και τον πρώτο συντονισμό, μάλιστα ζώντας με τον εμφύλιο, μνήμη και συμφιλίωση στο γράμμο. Έτσι, το παρόν θα δώσει εκεί γύρω στις 4 θα είναι στην Πάτρα ο Γιώργος Βουλγαράκης, μάλιστα θα είναι ο πρώην υπουργός στην Πάτρα σήμερα, για να συνδέσει και τον εμφύλιο με το παρόν, με τις μέρες που ζούμε. Ο Γιώργος Βουλγαράκης, δικηγόρος, πανεπιστημιακός και τέος υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή.

θα έχουμε και Γιώργο Παπατριανταφύλου σε λίγο μαζί μας. Ετοιμάζεται για την εκπομπή του και σήμερα υψηλή καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου. Θα έχει τον Γιώργο Βρετάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, για την εκδήλωση που σας είπα και εγώ χτες για τα 52 χρόνια ζωής της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει τον Διονύση Τσιριγότη, τον διεθνολόγο και καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου του Πειραιά, και αυτός θα πιάσει το θέμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπι, όπως το κάναμε και εμείς με τον Αλέξανδρο Τιμούδη λίγο νωρίτερα. Και θα έχει και μία surprise, μία έκπληξη, τον δόκτορα Θάνο Ασκητή, ειδικευόμενο στην νευρολογία και στην ψυχιατρική, εκπαιδευμένο ως θεραπευτή των διαπροσωπικών σχέσεων και της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, και έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να σας πει και ο κύριος Ασκητής. Θα τον ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.

Πολλές καλημέρες να δώσω σε αρκετούς φίλους που μας ακούν. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο. Καλημέρα στα Ροήτικα. Καλημέρα στον Αντρέα τον Νικολόπουλο. Καλημέρα στην Έλα Λουκοπούλου. Στην Κλέρη Στρούζα. Καλημέρα στον Σταύρο. Το είπαμε στον Σταύρο τον Παναγόπουλο στα Ροήτικα. Μισό λεπτό γιατί ανανεώνει συνεχώς το σύστημα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο Καρακίτσο. Καλημέρα στον στρατηγό μας τον Κωνσταντίνο τον Κούσαντα. Καλημέρα στον Νίκο τον Πετράκο που μας φτιάχνει πάντα ωραίο καφέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο ο οποίος τώρα είναι στους δρόμους, πάει να κάνει τις δουλειές του. Βλέπω εδώ καλημέρα και στον Νίκο τον Λιδιτζή. Καλημέρα στον Τάκη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα στη Βενετία Κοντάκου. Καλημέρα στη Θεόνη Καρπέτα. Καλημέρα στον Νίκο του Βάκη εκεί στα Ραχοβίτικα.

Για να διευκολυνθούμε και εμείς να μεταβούμε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα φύγουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα ακούσετε λίγο μουσικούλα από τον Διονύση τον Στεφανόπουλο. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 8 πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Peloponnesus FM. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, έχει πάρει τη θέση του ήδη με τους καλεσμένους που σας προανέφερα. Και πέντε συνέχεια όλη μέρα Peloponnesus FM 103,9. Και βεβαίως αυτή την ώρα είμαι σίγουρος απολαμβάνετε το καφεδάκι σας με την εφημερίδα Peloponnesus. Να είστε όλοι καλά, τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Καλημέρα, 3η 6 Οκτωβρίου. Η Λουθ Καζάλ είναι το Ιστορία d'un amour. Το τραγούδι αυτό που ακούστηκε σε αρκετές ταινίες είναι η Μούσα, τραγουδιστικά και μουσικά, του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η Λουθ Καζάλ έχει έρθει και στην Αθήνα και στο Λυκάδητο. Έχει εμφανιστεί και στο Ηρώδιο και στο Μέγαρο Μουσικής. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου. Είναι το πίσω από το προφανές. Πίσω από το προφανές θα το πάμε και σήμερα με πολύ σημαντικές συνεντεύξεις. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Β' Πειραιά, να μας πει και για το χθεσινό event της Νέας Δημοκρατίας 52 χρόνια, μιας και λέγαμε χθες και για τα 52, τους 52 ανεξάρτητους βουλευτές, 52 οι νομοί της χώρας, είναι ένας αριθμός που εμφανίζεται τελευταία συχνά. Και έχουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, καθώς σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα. Θα σας πω λίγες πληροφορίες και αποκλειστικές κιόλας. Και θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές συνεντεύξεις γύρω στις 10 παρά με τον διάσημο ψυχίατρο, τον οποίο όλοι έχουμε ανάγκη λίγο πολύ γενικά την ειδικότητα αυτή, μια τρέλα η ζωή μας, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Γιατί τώρα, καταρχάς μας συνδέει και γνωριμία πάρα πολλών ετών. Αν θυμάμαι καλά, από τη δεκαετία του 80, δημοσιογραφικά, με συνεντεύξεις κλπ. Το Νόμπελ ιατρικής απονεμήθηκε σε νευροψυχίατρο, έχει πολύ background από πίσω, καθώς βρίσκονται νέες διαδρομές των νευρονικών δικτύων. Γι' αυτό και για την έρευνα της συγκεκριμένη πήρε και το Νόμπελ ιατρικής ο συγκεκριμένος επιστήμονας. Θα μας τα πει και ο κύριος Άνος Ασκητής και θα τον ρωτήσουμε και για την ψυχολογία της τρέλας που βιώνουμε στη χώρα μας. Και όχι μόνο. Παγκοσμίως. Λοιπόν, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τώρα, προσέξτε να δείτε κάτι. Ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνει το απόλυτο χάος από το απόγευμα, προσέξτε στα ρεπορτάζ, λέει το βράδυ έρχεται, το απόγευμα όμως θα υπάρχει το δείπνο. Πώς έρχεται το βράδυ και το απόγευμα θα υπάρχει το δείπνο, έγκυται στο εξής συμβάν. Δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη ώρα άφηξής του για λόγους ασφαλείας. Είναι άγνωστο τι ώρα θα φτάσει ακριβώς. Αλλά ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, αυτό είναι γεγονός από απόψε το βράδυ μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα έχουμε μια επικοινωνία ίσως και σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο, για το κέντρο της Πάτρας, που ταλαιπωρείται πάρα πολύ από το κυκλοφοριακό χάος, τη μη ύπαρξη και των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης, και θα έχουμε τη γνώμη μιας ειδικού επάνω στο συγκεκριμένο θέμα για το κέντρο της Πάτρας αποκλειστικά. Τώρα, συμβολισμοί του Μάρκο Ρούμπιο, έρχεται ο Μάρκο. Είπαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο απόλυτο χάος. Make Κηφισίας Great Again, όπως λέει και ο Make America Great Again. Θα κάνουμε την Κηφισίας Great Again, γιατί θα υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία δύο μέρες. Δεν πάει στην Τουρκία, που ήταν πάντα η πολιτική των ίσων αποστάσεων και επισκεπτόταν πακέτο και τις δύο πρωτεύουσες. Έρχεται μόνο στην Αθήνα. Η Exxon Mobil, που ασχολείται με το καλώδιο και την επένδυση αυτή του καλωδίου, Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος. Προφανώς είναι συμβολική η επίσκεψή του μόνο στην χώρα μας. Θα δει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο πρώτος που θα συναντήσει, μετά τον Πρωθυπουργό. Στο Μέγαρο Μαξίμου, φαντάζομαι, οι πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο, σας είπα, για λόγους ασφαλείας, και αμέσως μετά θα συμφάγουν, όπως λέει και στην ελληνική ταινία, θα συμφάγουν όλοι μαζί, να περάσουν καλά και εμείς στους δρόμους να ταλαιπωρούμαστε, όσοι ακούτε από Αθήνα. Λοιπόν, εχθές ήταν τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, σε λίγο ο κύριος Γιώργος Βρετάκος θα μας δώσει ήταν εκεί παρόν, θα μας πει και τι ακριβώς έγινε, απευθείας ρεπορτάζ όπως λέμε. Το χαρακτηριστικό της μπασκέτες στον ΟΣΥ έγινε στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ απέναντι από τον Γκάζι, Ερμού και Πειραιός. Ο Πρωθυπουργός σούταρε 4 σούτ, υπήρχαν μπασκέτες και έβαλε και 4 καλάθια. 4 στα 4, όπως λέμε. Βλέπω Ανδρουλάκη Τσίπρα να γράφονται σε ακαδημίες μπάσκετ. Να κάνουμε προπονήσεις. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι όπως τα 4 καλάθια θα είναι και η 4η τετραετία που θα κερδίσουμε. Λοιπόν, στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 2,5 με 3.000 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε από τη διεθνή μια παγκόσμια ανησυχία πάλι. Πανόλη, η άγνωστη πνευμονία, το θρίλερ στη Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης ερευνήτριας. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για πνευμονική πανόλη μετά από το ατύχημα. Υπάρχει μια καραντίνα πρωτοφανής των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με την επιστήμονα. Το κοιτάζουμε και τέλος στη Γαλλία, ξεσηκωμός κυριολεκτικά των μαθητριών, μαθητών, φοιτητριών και φοιτητών, αλλά και των εκπαιδευτικών. Σήμερα υπάρχει ένα πολύ, πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στο Παρίσι. Τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρετάκο, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, εχθές...
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εχθές τα 52 χρόνια γιορτάστηκαν στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ της Νέας Δημοκρατίας. Μεταφέρετε μας λίγο την ατμόσφαιρα, ήσασταν παρόν. Τι ακριβώς έγινε? Είδαμε και τα τέσσερα σουτ του Πρωθυπουργού που μπήκαν και τα τέσσερα στο καλάθι. Βλέπω Ανδρουλάκη ή Τσίπρα να πηγαίνουν σε ακαδημίες μπάσκετ. Μου φαίνεται να εξασκούνται, να προπονούνται.
1: Χθες ήταν μια ημέρα γιορτής για τη Νέα Δημοκρατία. Βρεθήκαμε πολλά στελέχη από όλες τις γενιές. Και ουσιαστικά επαναβεβαιώσαμε την βούλησή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για να πάει η χώρα μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών και νομίζω ότι στις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα πήρε μεγάλες αποφάσεις και ανέλαβε το βάρος της ευθύνης. Ανδεβεσβήτα στο μισό αιώνα που έχει κλείσει και πλέον 52 χρόνια, η ιστορία της είναι συνυφασμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδος και στις μεγάλες επιλογές κράτησε την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, δώσαμε όλοι το παρόν δυναμικά προκειμένου να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας και να δώσουμε τη μάχη πηγαίνοντας και προς την επόμενη κάλπη για να καταπτύχουμε κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει κανείς άλλος, που είναι η τρίτη νίκη της ίδιας παράταξης, ενώ είναι ήδη στην κυβέρνηση, δεν έχει ξαναγίνει μεταπολιτευτικά αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό πάνω απ' όλα για τη χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπουμε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχει άλλη προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης, υπό την έννοια ότι κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν και κανείς δεν είναι πιο κοντά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι να παλέψουμε, να δουλέψουμε σκληρά για να μπορέσουμε να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας και να πηγαίνουμε τη χώρα μπροστά.
0: Ότι χρειαζόμαστε κυβέρνηση, έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι χρειαζόμαστε κυβέρνηση είναι γεγονός. Τώρα, κύριε Βρετάκο, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Ξέρω ότι ασχολείστε κι εσείς με τη στρατηγική. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το ερώτημά μου γύρω από τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Έγινε με ιδιαίτερη λαμπρότητα γεγονός ο εορτασμός των 52 χρόνων, με δεδομένο ότι υπάρχει καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, μια φιλολογία, παραφιλολογία με το κόμμα, το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν και μια προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να υπενθυμίσει και στον πυρήνα των νεοδημοκρατών ότι ποιοι είμαστε και είμαστε εδώ λόγω του διεμβολισμού από πλευράς και εφόσον ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, δηλαδή λόγω του ότι φαίνεται να υπάρχουν διαρροές και δημοσκοπικά από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι στρατηγικά το κυβερνών κόμμα επέλεξε και αυτή τη διαδρομή ή με την εχθεσινή εκδήλωση?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Σαμαρά, εφόσον δεν έχει κάνει ακόμα το κόμμα, είναι κάτι το οποίο συζητείται, είναι η αλήθεια, στο δημόσιο διάλογο, αλλά εγώ θα περιμένω να δω εάν θα το κάνει, γιατί στο τέλος μπορεί και να μην γίνει. Δεν

0: ανθρώπους που φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Κανένας στην πορεία αυτών των 52 ετών δεν είχε κάποια τύχη να δημιουργηθεί ένα σταθερό κόμμα, ως ένας πόλος ο οποίος έφερε κάποια αλλαγή μεγάλη στη χώρα. Όλοι για κάποια χρόνια, κάποιους μήνες, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο κάποιοι άλλοι, κάνανε την προσπάθειά τους και συνέχεια ή επιστρέψαν στη Νέα Δημοκρατία ή αποχωρήσαν την πολιτική.
1: Άρα λοιπόν,
0: ναι, θεωρώ ότι το διακύβευμα και αυτό που αφορά τους πολίτες είναι τα μεγάλα και τα σημαντικά. Είναι το πώς θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στη μεγάλη ενεργειακή κρίση που ζούμε σήμερα, στο πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε πολιτικές που θα βελτιώσουν το εισόδημα, την καθημερινότητα, τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Τώρα οι προσωπικές στρατηγικές, επιτρέψτε μου, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι να δούμε κάτι συγκεκριμένο, νομίζω και εγώ σε αυτή την θέση είμαι. Δεν θέλω να τοποθετηθώ.
1: Ρώτησα υπό την έννοια ότι μήπως έγινε προσπάθεια να υπενθυμίσει το κυβερνών κόμμα ότι είμαστε αυτοί, γιατί από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας προήλθε και ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μας καλύπτεται πλήρως.
0: Πάντως, η συζήτηση για το ποιος είναι νεοδημοκράτης, τα νεοδημοκρατόμετρα, ας πούμε, που βλέπω να βγαίνουν, είναι λίγο άχαρη, υπό την έννοια ότι, σας λέω εγώ, ας πούμε, είμαι στη Νέα Δημοκρατία από μικρό παιδί, να το πω έτσι, εγώ ξεκινήσα από την Νέα Δημοκρατία. Δεν δέχομαι να μου πει κάποιος ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία και είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, διαμορφώθηκε με συγκεκριμένο τρόπο, έχει όργανα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προήλθε από μια ανοιχτή διαδικασία που συμμετείχαν πάνω από 400.000 άτομα και έχει δημοκρατική νομοποίηση. Από τότε έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχουν έρθει μπροστά μας και μάλιστα διευρύνοντας τη διαφορά, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ιστορικά έχει ξαναγίνει.
1: Όχι, είναι γεγονός. Απλά, κύριε Βρετάκο,
0: η παράταξη για να είναι μεγάλη περικλεί μέσα τις ανθρώπους και από διαφορετικούς ιδεολογικούς προορισμούς, οι οποίοι όμως αντιλαμβάνονται και συνδέχονται τις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, την πορεία προς την Ευρώπη, την πορεία σε μια σταθερή οικονομία, ότι πρέπει να έχουμε συνετή δημοσιονομική πολιτική, να μην ξεφύγει η χώρα ξανά. Αυτά τα βασικά τα οποία συμφωνούμε όλοι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό θα σας ρωτούσα και στη συνέχεια, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει επιχειρήσει εδώ και 8 χρόνια διακυβέρνησης μια ευρεία, θα έλεγα, διεύρυνση, μια διεύρυνση του κυβερνώντος κόμματος. Και αυτό που φαίνεται και δημοσκοπικά είναι ότι ο πυρήνας, δηλαδή αυτοί που λένε ότι είμαστε στον κέντρο δεξιό χώρο, είναι πως φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή προς τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό τώρα. Σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, υπουργός εξωτερικών, έχετε κάποια ενημέρωση για το τι θα συζητηθεί και πώς θα εξελιχθεί συνάντηση με υπουργό εξωτερικών, κυβερνητικά στελέχη και βεβαίως τον πρωθυπουργό?
0: Είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα που θα έρθει από εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Γίνοντας και προς την Ουκρανία, θα κάνει μια στάση στη χώρα μας για να δείξει ότι συνεχίζεται η στρατηγική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη χώρα μας έχουν παραδοσιακά καλές σχέσεις, οι οποίες νομίζω το τελευταίο διάστημα είναι ίσως στο καλύτερο τους σημείο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, πέρα από την αμυντική συμφωνία η οποία είναι σε ισχύ και τις εξοπλισμούς όπως είναι τα F-35 στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας, για το κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το ασταθές διεθνές και γεωπολιτικό περιβάλλον που βλέπουμε, έχουμε και πολύ δυνατούς οικονομικούς δεσμούς. Βλέπετε ότι σήμερα βρίσκονται εδώ οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, προκειμένου να κάνουν έρευνες και εξορίξεις στα οικόπεδα της χώρας μας και δυτικά της χώρας στο Ιόνιο, αλλά και νοτίως και ανατολικά και δυτικά της Κρήτης, στα οικόπεδα τα οποία έχουν προκυρηθεί διαγωνισμοί και έχουν συμμετάσχει οι εταιρείες αυτές, και ο κάθετος διάδρομος όπου ουσιαστικά θα αναστρέψει αυτό που γίνονταν μέχρι τώρα, δηλαδή από τον βορρά προς τον νότο ερχόταν το φυσικό αέριο. Τώρα θα πηγαίνει από τον νότο προς το βορρά, δηλαδή από τη χώρα μας προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Κάτι πολύ σημαντικό γεωπολιτικά, αν το αντιληφθούμε πώς αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης. Αλλά και μια σειρά από αμερικανικές εταιρείες νεοφυής ή υψηλής τεχνολογίας. Βλέπουμε την Nvidia που θα έρθει να επενδύσει στη χώρα μας.

0: είναι πολύ σημαντικές ότι επενδύουν
1: πολύ
0: εδώ.
1: Σημαντικό,
0: και στον τουρισμό έχουμε πολύ μεγάλη σχέση. Άρα λοιπόν με τις ΗΠΑ μας συνδέει μια μεγάλη και οικονομική και ιστορική, θα έλεγα, και αμυντική σχέση. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, να επαναβεβαιωθεί αυτή η σχέση και να υπογραφούν και κάποιες επιμέρους συμφωνίες που αποκρυσταλώνουν όλα αυτά τα οποία σας είπα.
1: Πολύ σαφής, πολύ σαφής. Και τέλος, κύριε Βρετάκο, υποψήφιος στη Β' Πειραιά, δύσκολο πεδίο η Β' Πειραιά, και πώς προβλέπετε και ποιες θα είναι και κινήσεις σας βεβαίως για την επανεκλογή σας?
0: Κοιτάξτε, η Β' Πειραιά είναι μια περιφέρεια μεγάλη από τις 8 εδρικές της χώρας μας. Αποτελείται από ανθρώπους που έχουν αναφορά κυρίως στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους, στους ταξιούχους. Έχει και επιχειρήσεις, είναι μια μεγάλη περιφέρεια. Δίνουμε μάχη κάθε μέρα με τα προβλήματα, να μεταφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν και έχουμε κάνει πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που μένουν να γίνουν και υπάρχουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κυρίως με την ακρίβεια. Όμως από την άλλη, οι πολιτικές που έχει κάνει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι επενδύσεις που οδήγησαν σε ραγδαία μείωση της ανεργίας, επηρεάζουν και τη δικιά μου περιφέρεια πάρα πολύ, που ήταν μια περιφέρεια που είχε από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα. Και ειδικά στην Αττική ήταν από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Ή παραδείγματος χάρη ανακαινήσεις που έχουν γίνει στα νοσοκομεία μας εδώ και στα κέντρα υγείας είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Προφανώς συνεχίζουμε και προσπαθούμε να πείσουμε όλο και περισσότερους συμπολίτες μας να επικοινωνήσουμε το έργο της κυβέρνησης, αλλά και αντίστροφα να πάρουμε από αυτούς, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να τα μεταφέρουμε στην κυβέρνηση, γιατί και αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή και μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ή θα είναι μια μάχη δύσκολη, αλλά πάντα σε αυτές τις μάχες τις δίνουμε με προσήλωση, με ταπεινότητα. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας χθες, όσο περισσότερα χρόνια είμαστε στην κυβέρνηση, τόσο πιο ταπεινοί πρέπει να γινόμαστε, χωρίς να πετάμε στα σύννεφα, ούτε να δίνουμε την εντύπωση ότι ζούμε σε κάποια γυάλα. Είμαστε, προερχόμαστε από την κοινωνία και με αυτήν συνομιλούμε καθημερινά για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρετάκο, για την σημερινή σας παρουσία. Ήταν σαφή όλο όσο μας είπατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και στην πορεία προς τις κάλπες και προσωπικά. Και να είναι όλα καλά για το λαό μας και για την κοινωνία μας, και να λύνονται όσο το δυνατόν τα προβλήματα υπέρ πάντα του λαού και των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βρετάκος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Β' Περιφέρεια Πειραιά, δύσκολο πεδίο. Και μας είπε και για την χθεσινή μεγάλη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, είναι επί της Πειραιός, ακριβώς απέναντι από τον Γκάζι. Είπαμε και τα δίποντα. Πάμε και σε ένα τρίποντο στον πληθωρισμό, να κάνουμε και ένα τρίποντο και εκεί. Μεγάλη, πολύ επικαιρότητα. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9, 3η-6 Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το Προφανές. Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Και μαζί μας πάντα η Access to All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Δώστε την προσοχή σας, οργανισμοί, επιχειρήσεις, τουριστικές, ο Δήμος, Δήμοι. Καθώς αυτά τα συστήματα βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση, ίση πρόσβαση με όλους, γιατί είμαστε όλοι ίση. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα συστήματα της Access to All στο eco-pavlasias.gr και cpavlatrack.gr. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, τρίτη πρωί 6 Οκτωβρίου. Από το Μαέστρο είναι το τραγούδι αυτό, την τηλεοπτική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, όπου πάντα στις τηλεοπτικές του σειρές ξεχωρίζουν βέβαια το σενάριο, η σκηνοθεσία, η ρόλη, αλλά πάνω απ' όλα τα soundtrack που έχει ο Χριστόφορος στις σειρές, όπως και το συγκεκριμένο, που είναι μια υπέροχη διασκευή. Πάμε όμως στον κύριο Τσιριγότη, τον διεθνολόγο, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είμαστε σήμερα στον Πειραιά γενικά πολύ. Κύριε Τσιριγότη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ένας άριστος καθηγητής και πάνω απ' όλα άριστος άνθρωπος, γιατί σας γνωρίζω και προσωπικά, με αρθρογραφία καθημερινή, η οποία, κύριε Τσιριγότη, τα σπάει κυριολεκτικά. Πραγματικά οι θέσεις σας είναι εντυπωσιακά τεκμηριωμένες και πάρα πολύ θα τις χαρακτήριζα ψαγμένες, και κάνετε πολύ πολύ μεγάλη έρευνα στο κομμάτι αυτό και είναι χαρά στους φοιτητές και τους φοιτητές που σας έχουμε κοντά τους.
1: Ιδιαίτερη τιμή και χαρά πάντα τα σχολεία σας.
0: Είναι η αλήθεια. Κύριε Τσιριγότη, Μάρκο Ρούμπιο, σήμερα τι συζητούν, τι πιστεύετε πως θα συζητήσουν και αν πιστεύετε ότι θα υπάρχει και πίσω από τις πόρτες και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, λέμε τα περί αγώγου, περί συνεργασιών, Exxon Mobil κτλ. Πιστεύετε πως είναι και κάποια πράγματα στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και του Μάρκο Ρούμπιο που ίσως δεν τα μάθουμε και ποτέ, είναι κάποια θέματα που εκτιμάτε ότι καίνε και πρέπει να λυθούν?
1: Αρχικά, κύριε Παντελαφίλη, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι υπάρχει μια αναβάθμιση όσον αφορά τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και γενικότερα στη στρατηγική των ΗΠΑ για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ βλέπουμε και το συμβολισμό αυτής της επίσκεψης ουσιαστικά, για τον λόγο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα συνεχίσει την περιοδία του στην Τουρκία όπως ήθιστε σε κάθε αντίστοιχη επίσκεψη που γινόντουσε τα προηγούμενα έτη. Άρα λοιπόν έχουμε μια, θα λέγαμε, αλλαγή της διπλωματίας της ελληνικής από τη διπλωματία προστασίας που είχαμε μέχρι τώρα στη διπλωματία στρατηγικής ανταλλαγής. Έχουμε λοιπόν όσον αφορά τα ζητήματα που θέσατε, δηλαδή τι γνωρίζουμε προφανώς ότι θα συζητηθεί. Έχουμε τον έκτο στρατηγικό διάλογο, έχουμε μια σειρά από συμφωνίες, κυρίως την ανανέωση του Μνημονίου για την προστασία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, έχουμε μια επιστολή προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντας και ένα μνημόνιο για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Αυτά όμως, αυτές οι συμφωνίες ουσιαστικά είναι συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, δηλαδή δεν έχουμε κάποια μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα προς ώρας πέρα από τα F-35, βέβαια τη συμφωνία για τα F-35. Εν τούτης όμως αυτή η θεσμική πυκνότητα που δημιουργούν όλες αυτές οι συμφωνίες, και θα δούμε βέβαια και αν υπάρχει κάποια έκπληξη από τον Μάρκο Ρούμπιο, αυτή όμως η θεσμική πυκνότητα τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια σειρά μηχανισμούς καθημερινής συνεργασίας που συνδέουν διοικήσεις, ένοπλες δυνάμεις, οικονομικούς φορείς και κοινωνίες. Άρα το κρίσιμο ζήτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει αυτή την αυξημένη χρησιμότητα προς τις ΗΠΑ σε συσσόρευση δικής της ισχύως.
0: Θέλω να πω, Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, θα του πει του Μάρκο Ρούμπιο ή θα τεθεί στην ατζέντα και στη συζήτησή τους ότι κάντε κάτι, για παράδειγμα η Τουρκία μας προκαλεί με τον αγωγό, θέτει εγείρη θέματα αναθεωρητισμού κλπ. Πιστεύετε ότι αυτά θα συζητηθούν ή συνήθως σε τέτοιο επίπεδο συζητήσεις δεν θίγονται και μένουν στη διπλωματία απλά, στους διπλωμάτες?
1: Για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή μπορεί να γίνει κάποια δήλωση του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, ούτως ώστε να έχουμε έναν επικοινωνιακό στοιχείο ότι εμείς προασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσπαθούμε να πείσουμε τους Αμερικάνους ότι είναι προς το συμφέρον και το δικό τους, βέβαια, γιατί έχουμε όλες αυτές τις συνεργασίες και στους υδρογονάθρακες και στην ηλεκτρική ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε εμείς να τα περάσουμε στην ατζέντα, την προσεχή ατζέντα που θα δούμε, αλλά εν της πράγμασης όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ, όπως και η κάθε μεγάλη δύναμη, λειτουργούν με βάση τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, ναι, μεν αναγνωρίζουν ότι η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακός ηγεμπόρας, αλλά αν πάμε ήδη από το 2000 και πιο πριν, θα δούμε ότι η τάση των Αμερικανών για το Αιγαίο, για παράδειγμα, όσον αφορά δηλαδή την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε μια συγκυριαρχία, συνδιαχείριση, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι υφαλοκρηπίδας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτό δηλαδή φαίνεται ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 90 και μέχρι σήμερα, ότι έχουν αυτή την τάση, ότι δεν τους νοιάζει ουσιαστικά για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες, για τον λόγο ότι η Τουρκία είναι σημαντικός παίχτης, και αυτό το βλέπουμε ότι καθημερινά δηλώνουν ότι, για παράδειγμα, έτσι να φέρουμε ένα παράδειγμα για να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, δηλώνουν για παράδειγμα οι Αμερικανοί ότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος στη τάξη εταίρος στο ΝΑΤΟ, δηλαδή είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός που έχει το ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ, είναι ο δεύτερος εταίρος όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας δρόντας η Τουρκία, η οποία σήμερα συμμετέχει και προβάλλει ισχύ σε 3 διαφορετικά αποσυστήματα, από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ευρώπη.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστή προσέγγιση. Κύριε Τσιριγότη, μας δίνετε ελάχιστα λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όσα μας λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
5: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9, 3η 6 Οκτωβρίου. Εκτιμώ ότι μόνο ο καθηγητής κύριος Διονύσης Τσιριγότης, αν παρακολουθήσετε και την ορθογραφία του, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό, θα μπορούσε να μας δώσει με τόση σαφήνεια αυτό που μόλις μας ανέφερε, που είναι βέβαια γνωστό, αλλά το περιγράφει ο καθηγητής με μια εξαίρετη, με έναν εξαίρετο ρεαλισμό, ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά κυρίως για να κρατάει ισορροπίες και για να προωθεί τα συμφέροντά της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με συγχωρείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για τα κυριαρχικά συμφέροντα των χωρών, αλλά να διατηρεί τα δικά της συμφέροντα. Πολύ σημαντικό, κύριε Τσιριγότη, έχουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ σημαντικό αυτό που μας αναφέρατε. Θέλω τώρα να ρωτήσω το εξής. Εδώ βλέπουμε μια διελκυνστίδα, μια πολύ μεγάλη κόντρα, Ισραήλ-Τουρκία. Εδώ η Αμερική τι ρόλο παίζει? Για παράδειγμα, πίσω από τις κλειστές πόρτες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει, για παράδειγμα, στον Νετανιάχου, Νετανιάχου, τι κάνεις, που το πας, πώς αυτή η κατάσταση βαίνει ανεξέλεγκτη μεταξύ, στις σχέσεις μάλλον Ισραήλ-Τουρκίας, και πόσο επηρεάζει και εμάς τη χώρα μας.
1: Όντως, κύριε Παντηρεταφίλ, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, θα λέγαμε ισχύος, μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ, κυρίως στο κομμάτι αυτό της Μέσης Ανατολής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε τη Συρία, που είναι ένα κράτος αποδιαθρωμένο, δεν έχει δηλαδή μια κεντρική ισχυρή εξουσία. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτός ανταγωνισμός ισχύος, και τώρα βέβαια με τον πόλεμο στο Ιράν, ουσιαστικά τι βλέπουμε, το Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει να γίνει ένας περιφερειακός ηγεμόνας στην περιοχή, άρα αναγκαστικά έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Τουρκίας, που επιδιώκει μια αντίστοιχη θέση και ρόλο. Και ενδιάμεσα τώρα βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες ως, θα λέγαμε, εξωτερικός εξισορροπητής, δηλαδή προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κρατήσει μια ισορροπία, γιατί ναι μεν, όπως εξηγήσαμε, η Τουρκία είναι σημαντική για τους Αμερικανούς, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το ιστορικό υπόβαθρο των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτείων. Και κυρίως βέβαια υπάρχουν μια σειρά από αναλύσεις που εξηγούν το ρόλο του Ισραηλινού λόμπι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς μπορεί να επηρεάζει αποφάσεις, για παράδειγμα, που λαμβάνονται στο Κογκρέσο ή βέβαια τις αποφάσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, γιατί δεν πρέπει έτσι να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή, παρά το μικρό και ισχνό γεωγραφικό της μέγεθος, είναι ένας, θα λέγαμε, περιφερειακός παίκτης αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήδη από το 2022 στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ είχε εξηγήσει για το νέο χάρτη της Μέσης Ανατολής που σκοπεύει να δημιουργηθεί στην περιοχή, πράγμα το οποίο εδώ συνεπικουρούν και οι Αμερικανοί από το 2006, μιλάνε για τη νέα Μέση Ανατολή, που ποιος θα είναι ο ρόλος του Ιράν, ποιος θα είναι ο ρόλος του Ιράκ, της Συρίας και του καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα κράτη, δηλαδή Ιράκ, Συρία, Ιράν, είναι κράτη τα οποία για το Ισραήλ θα χρειάζεται να αποδυναμωθούν, να αποδιαθρωθούν, ουσιαστικά να δημιουργηθούν και ένα ισχύο στα οποία θα καλύψουν Ισραηλοί και Αμερικανοί φυσικά. Αλλά αντίστοιχα λοιπόν εδώ για την Τουρκία υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή όταν ενισχυθεί το Ισραήλ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός ο ανταγωνισμός ισχύος ουσιαστικά εξυπηρετεί ως ένα βαθμό και την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ναι μεν έχει μια συνεργασία αμυντική, ενεργειακή με το Ισραήλ, και βέβαια και με την Αίγυπτο προσπαθούμε να κάνουμε ένα αντίστοιχο δίκτυο, και με την Κύπρο ουσιαστικά υπάρχει μια αντίστοιχη συνεργασία. Άρα λοιπόν εδώ μας ενδιαφέρει κυρίως να δούμε σε αυτή τη νέα ισορροπία και σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική ισχύ στη Μέση Ανατολή ποια θα είναι θέση και της Τουρκίας και του Ισραήλ.
0: Γιατί
1: εδώ ακριβώς συνδέονται και τα δικά μας συμφέροντα σε ένα βαθμό.
0: Και μας συμφέρει τροποντινά αυτή η κόντρα διπλωματικά, γιατί υπάρχει μια φωνή που κατά κάποιο τρόπο αφήνει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο την τουρκική διπλωματία όταν είναι τόσο δυνατή η φωνή του Ισραήλ. Τώρα, κύριε Τσιριγότη, ένα τελευταίο ερώτημα. Φεύγει ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι έχουμε αποκομίσει εμείς ως χώρα? Δηλαδή, θέλω να πω, πιστεύετε ότι θα έχουν υπάρξει κάποιες συμφωνίες με τον αγωγό, θα πάρθουν κάποιες διαβεβαιώσεις, προχωράμε, τέλος, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση? Και βεβαίως επιχειρηματικά, εμπορικά, θα υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, πιστεύετε, τόσο οι ενώσεις, οι εμπορικές της αγοράς έχουν συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών? Ποια πιστεύετε θα είναι τα ωφέλη φεύγοντας ο Μάρκο Ρούμπιο από τη χώρα?
1: Για να μπορέσουμε λοιπόν να αποτιμήσουμε τα ωφέλη, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η πραγματική σημασία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο δεν κρίνεται ούτε από τη θερμοκρασία των δημοσίων δηλώσεων, ούτε από το αν οι υπογραφόμενες συμφωνίες χαρακτηρίζονται υψηλής ή χαμηλής πολιτικής. Κρίνεται από το εάν και κατά πόσον η Αθήνα αξιοποιήσει τη συγκυρία για να μετατρέψει τη γεωπολιτική της χρησιμότητα σε στρατηγική συσσόρευση.
0: Πολύ σωστό.
1: Δηλαδή η γεωγραφία μας να μετατραπεί σε υποδομή, η υποδομή σε διασυνδεσιμότητα, η διασυνδεσιμότητα σε αλληλεξάρτηση και αλληλεξάρτηση σε διαπραγματευτική επιρροή. Αυτό λοιπόν θα είναι το διακύβευμα από αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, αν εμείς προσπαθήσουμε και πετύχουμε να εξισώσουμε και να μετατρέψουμε τη γεωγραφική μας θέση σε μια ισχυρή διαπραγματευτική επιρροή.
0: Πολύ σωστά. Πολύ ωραία προσέγγιση, κύριε Τσιριγότη, εξαιρετική. Και μακάρι το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας και θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, γιατί οι τοποθετήσεις σας μας διαφωτίζουν πλήρως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Και εσείς, κύριε Τσιριγότη. Κύριος Διονύσης Τσιριγότης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Διεθνών Σχέσεων. Πολύ σαφής. Ναι, όντως, αυτό που είπε είναι και γεγονός. Οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για τα κυριαρχικά δικαιώματα κανενός λαού, αρκεί να προωθούν τα συμφέροντά τους και να κρατούν βεβαίως ισορροπίες. Και αυτό που πρέπει να πάρουμε σήμερα είναι να κεφαλαιοποιήσει η χώρα μας την επίσκεψη του Ρούμπιο σε όλα τα πεδία. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου πίσω από το προφανές με το Διονύση Τσιριγότη, θα σε έλεγα, Στεφανόπουλε, παρατρίχα. Λοιπόν, με το Διονύση Στεφανόπουλο, καθηγητής όμως του ήχου και της παραγωγής, αντιστοίχως. Και θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τον κύριο Θάνο Ασκητή, τον νευροψυχίατρο, διάσημος, βρίσκεται και στην Ισλανδία, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκτός Ελλάδος, να μας πει και για τον Νόμπελ ιατρικής που πήγε σε συναδέλφους του ουσιαστικά και τι είναι αυτό που ανακάλυψαν που έχει γίνει τόσο σντόρος και τόση μεγάλη φασαρία, αλλά και για το πώς κινείται η κοινωνία ψυχολογικά ως προς τη διάθεση κλπ. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9.

Πελοπόννησος FM 103,9, Andy Williams, το τραγούδι της ταινίας Love Story. Έτσι, πολύ μελόδραμα πραγματικά ήταν και μια πάρα πολύ συγκινητική ταινία, η οποία δημιούργησε και μια σχολή ταινιών αντίστοιχων. Πολύ ωραίο, στο πρωινό της 3ης, 6 Οκτωβρίου. Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Θανό Ασκητή. Δεν είναι ο άνθρωπος στη χώρα μας, είναι εκτός Ελλάδος, είναι στην Ισλανδία. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά ώρας. Ίσως να είναι και σε κάποιο συνέδριο, από ό,τι γνωρίζω. Θα προσπαθήσουμε και να δούμε, γιατί θέλουμε τις απόψεις του, γιατί καλούμε τον κύριο Θανό Ασκητή. Νευροψυχίατρος, καθώς το Νόμπελ Ιατρικής πήγε σε μια ομάδα επιστημόνων για την έρευνά τους στην οπτογενετική. Κέρδισε τον Νόμπελ Ιατρικής. Είναι ένας διακόπτης του κεφάλου. Τι γίνεται? Οι ερευνητές λέει τροποποιούν επιλεγμένα κύτταρα, κυρίως νευρονικά δίκτυα, για να παράγουν φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες, που σημαίνει ότι πάμε σε καλύτερη εξιχνίαση του εγκεφάλου, των ανθρωπίνων συναισθημάτων και γενικότερα του συναισθηματικού κόσμου των ανθρώπων, καθώς το συνέστημα και λογική, η αιώνια σύγκρουση, είναι αυτό το οποίο παράγεται αμυγός στον εγκέφαλο. Κακά τα ψέματα, μπορεί πολλές φορές να λέμε τι είναι αυτό που αισθάνομαι, τι είναι αυτό που νιώθω. Η επιστήμη τουλάχιστον, αυτό το οποίο εκεί που εστιάζει, είναι ότι ακόμα και αυτά τα συναισθήματα που πολλές φορές θεωρούμε αδιόρατα, δεν ξέρω πώς, παράγονται στον εγκέφαλο, είναι παραγωγής του εγκεφάλου, του ανθρωπίνου εγκεφάλου, και από την πιο απλή μας κίνηση, από το να κινήσουμε το χέρι μας, τα άκρα μας, να σκεφτούμε τα πάντα, έγκυται στον εγκέφαλο, και από εκεί παράγονται και τα συναισθήματα, και αυτά που εκπέμπουμε και αυτά που αισθανόμαστε. Μερικοί στατιστικοί δείκτες έτσι θα τους χαρακτήριζα σημαντικούς και για την επικοινωνία όλων μας. Να ξέρετε ότι στα 4 πρώτα λεπτά μιας νέας γνωριμίας, πάτε τώρα σε μια συνάντηση, για παράδειγμα, να παρουσιάσετε την εταιρεία, να παρουσιάσετε το έργο σας και ούτω καθεξής. Στα 4 πρώτα λεπτά μιας νέας γνωριμίας σχηματίζουμε εμείς, αλλά και οι άνθρωποι με τους οποίους γνωριζόμαστε, το 90% της άποψής μας, την οποία θα διατηρήσουμε για πάντα, για όλη τη διάρκεια της γνωριμίας. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μένει. Οι Αμερικανοί λένε, όπως και ο Μάρκο Ρούμπιο φαντάζομαι, ότι δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα είναι πρώτη, η πρώτη εντύπωση. Τώρα, πού έγκυται αυτό το τεράστιο ποσοστό, το 90% που σχηματίζουμε, γνωριζόμαστε με ένα συνεργάτη, με έναν μελλοντικό φίλο κτλ. Η πρώτη γνωριμία, εκεί σχηματίζουμε το 90% της άποψής μας. Αν για παράδειγμα γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που περνάει κάποια στιγμή άγχος και είναι νευρικός και μας μιλήσει νευρικά, απότομα, μετά, όσο και να είναι διαφορετικός και ως άνθρωπος, θα μας έχει μείνει για πάντα αυτό το αγχωτικό, το νευρικό που είχε, και θα λέμε πάντα «Α, ο νευρικός, ο αγχώδης». Και δεν μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος έτσι, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση. Και επίσης και για την επικοινωνία κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το 88% της επιρροής ενός μηνύματος έγκυται όχι στο τι λέμε, αλλά πώς το λέμε, ο τρόπος που το λέμε. Το πάθος μας, οι γνώσεις μας, τα συναισθήματα που εκπέμπουμε, οι άνθρωποι μας συνδέουν με τα συναισθήματα. Λοιπόν, είδες, υποκατέστησα τον κύριο Ασκητή στο μάθημα της ψυχολογίας. Οκ, προσπαθούμε να τον βρούμε τον άνθρωπο, είναι εκτός Αθηνών και είναι εκτός Ελλάδος, είναι και σε συνέδριο προφανώς. Λοιπόν, να ρίξουμε όμως τη ματιά μας στην επικαιρότητα και να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ώρα της άφεξής του στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα εδώ που τα λέμε, και μπορεί και να μην είναι και το Ελευθέριος Βενιζέλος, πολλές φορές γίνονται τέτοιες τρίπλες της τελευταίας στιγμής για λόγους ασφαλείας πάντα. Θα μου πείτε και πού θα πάει. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αεροσκάφοι, δεν ξέρω τώρα με τι αεροσκάφος θα καταφθάσει. Νομίζω όχι το προεδρικό. Δεν θα άφηνε ο Ντόναλντ Τραμπ το προεδρικό να ταξιδέψει ο υπουργός του. Αλλά π.χ. της Ελευσίνας ενδεχομένως, δεν ξέρω, έχουν γίνει πάντως τέτοια. Τέτοιες τις τελευταίες στιγμές αλλαγές. Δεν ξέρω, λέω τώρα, εικάζω. Συνήθως στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πάντως στο κεντρικό αεροδρόμιο καταφθάνουν οι επίσημοι, γιατί υποδέχονται και από τους δικούς μας επισήμους κτλ. Άκουσα πάλι, το είχαμε δείξει την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το περιφημολογούμενο περί της δεύτερης Κυριακής, θέλω να επισημάνω, αυτό το άκουσα από κάποιον πολιτικό και μάλιστα υψηλά ιστάμενο που τον χαρακτηρίζαμε. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή στις εκλογές. Η Κυριακή είναι μία. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Το 23 έγινε για λόγους εκλογικού νόμου. Τώρα πάμε με ενισχυμένη αναλογική. Μία είναι η Κυριακή.
τώρα να το λένε και επίσημα χείλη υψηλό βαθμό στελεχών κομμάτων. Δηλαδή, λες και πώς ζητάς, ρε παιδί μου, την ψήφα μας όταν αυτό η κοινωνία δεν τον καταλαβαίνει και με το δικαίως, διότι δεν ασχολούνται όλοι σε τέτοιο βάθος. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, ρε παιδιά. Και απευθύνομαι κυρίως στους πολιτικούς, στο πολιτικό προσωπικό που το ακούω, συχνά να το άκουσα χθες πάλι σε ένα πάνελ. Εμείς στη δεύτερη Κυριακή θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκλογών, όποτε προκηρυχθούν από τον Πρωθυπουργό. Θα πάμε σε εκλογές. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα πάρουν τις εντολές τα κόμματα. Το πρώτο θα συνεννοηθεί με τα υπόλοιπα. Μετά, αν δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, θα πάει στο δεύτερο και ούτω καθεξής. Αν δεν τελεσφορήσει, αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα σχηματισμού κυβερνήσεως, τότε προφανώς θα υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση και θα πάμε όποτε ορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση, που αυτό μπορεί να έχει και βάθος χρόνου, σε μια επόμενη εκλογική διαδικασία. Δεύτερη Κυριακή δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι παράλογο να το λένε επίσημα χείλη πολιτικών που λες. Και πώς θα με κυβερνήσεις όταν, καλά, οι αστοχίες βέβαια που λέγονται από επίσημα πολιτικά χείλη, ξέρετε, και ίσως είναι καλό κάποια στιγμή να κόψουμε και αποσπάσματα για να δούμε και ποιοι επί της ουσίας ζητούν και την ψήφα μας. Γιατί όταν τα σκέφτεσαι όλα αυτά, λες, όταν μου λες τέτοια πράγματα, συγγνώμη κιόλας, όταν μου λες τέτοια πράγματα, πώς ζητάς να κυβερνήσεις και να κρίνεις την τύχη μου και την τύχη του λαού. Λοιπόν, είπαμε για Μαρκό Ρούμπιο, έχουμε πει για Παρίσι. Παρίσι, πολύ μεγάλη αναστάτωση στην παιδεία. Ζητούν μαθητές, μαθήτριες, φοιτήτριες, φοιτητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και σύλλογοι γονέων, καθώς επέγραψαν τις σημερινές διαδηλώσεις και τις όλες δραστηριότητες και δράσεις και πορείες κτλ. Και ενώσεις γονέων, δηλαδή είναι όλα τα μέρη που αποτελούν το εκπαιδευτικό σύστημα στον αγώνα για μια καλύτερη παιδεία στη Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός, ο Γάλλος, είπε ότι θα λυθούν όλα. Αυτό το ακούμε παντού βεβαίως, είναι μια εποδός. Αλλά στη Γαλλία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Σήμερα το Παρίσι θα είναι και αυτό πολύ κλειστό. Θα υπάρχουν πορείες, διαδηλώσεις και πολύ μεγάλη δύναμη που θα προστατεύει, εν πάση περιπτώσει, θα επιτηρεί τους χώρους που θα γίνουν οι πορείες και οι εκδηλώσεις. Πάντα στον Πελοπόννησο σε FM 103,9 δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε τον κύριο Σκίτη. No problem, γιατί ο άνθρωπος είναι και μακριά. Να πω ότι είναι στην παρέα μας η Access to All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα και κινητικές αναπηρίες. Αυτή η λύση είναι κατάλληλη για δήμους, οργανωμένες παραλίες, τουριστικές εγκαταστάσεις, τεχνολογίες περιβάλλοντος, για καθαρές πόλεις και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πρόσβαση, παιδιά, πρόσβαση στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα. Πολύ, πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίες τεχνολογίες. Eco-Pavlasias.gr, C-Pavlatrack.gr, C η θάλασσα, S-E-A. Τι άλλο, έχουμε πάρα πολλά βέβαια. Είπαμε και για την Πανόλη, όπου εργαζόμενοι σε επιστημονικό εργαστήριο στη Ρωσία πέθανε από πνευμονική πανόλη. Δεν είναι τόσο απλό όσο αρχικά η παγκόσμια ιατρική κοινότητα επιστημονική έχει υποβαθμίσει το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει σημάνει συναγερμός σε καραντίνα περισσότερα από 200 άτομα και δύο νοσοκομεία. Και αναμένουμε τις ανακοινώσεις και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ, του περίφημου ΠΟΗ, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί πάλι, μην έχουμε κάποια νέα πανδημία. Επίσης, να αναφερθούμε και στην Ιταλοκαρνανία. Την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την 455 επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Σημάδεψε την Ευρώπη το γεγονός αυτό. Και άφησαν εξίτυλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια ιστορία, τόσο η ναυμαχία της Ναυπάκτου, όσο και βεβαίως, μιας και αναφερόμαστε στην Ετωλοκαρνανία, όσο και είναι καλό να το πούμε, η έξοδος του Μεσολογγίου. Επειδή είχα περάσει και από την Προεδρία του τοπικού συλλόγου Ετωλοκαρνάνων, η έξοδος του Μεσολογγίου ήταν ίσως η ιστορικότερη, 1826, η ιστορικότερη στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί αφύπνισε την Ευρώπη. Ο Μέτερνιχ, ο μόνιμα πολέμιος αυστριακός καγκελάριος τότε της εποχής, ο οποίος ήταν εναντίον
της Ελληνικής Επανάστασης και ανέφερε συνεχώς ότι μια ομάδα Γρεκών επαναστάτησαν σε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, και αυτό δεν είναι σωστό. Όμως από τη στιγμή της εξόδου του Μεσολογγίου, ο Μέτερνιχ είπε την εξής ιστορική φράση: από αυτή τη στιγμή που υπάρχει το Μεσολόγγι, δεν μπορώ να μην σταθώ υπέρ του ελληνικού αγώνα και της ελληνικής επανάστασης. Τότε μεταστράφηκε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών της τότε εποχής υπέρ του ελληνικού αγώνα και ήρθε η αναγνώριση του αγώνα και μετέπειτα των πρώτων ελληνικών κυβερνήσεων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, τόσο η ναυμαχία της Ναυπάκτου όσο και η έξοδος του Μεσολογγίου σηματοδοτούν δύο τεράστια γεγονότα για την ελληνική ιστορία. Να πάμε σύντομα σε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα για να επιστρέψουμε με την αποφώνησή μας. Διονύση Στεφανόπουλε, πάντα στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Hopelessly Devoted to You, απεγνωσμένα αφοσιωμένη σε σένα, είναι η Olivia Newton-John από το Saturday Night Fever, με τον live θα έλεγα, Saturday Night Live. Λοιπόν, Saturday Night Fever με τον John Travolta, η Olivia Newton-John, όλες τις ταινίες αυτές της εποχής, τη δεκαετία του 70, πάντα τον, έτσι, τον πίκαρε, τον Travolta, έλα κύριε τέλεια, φτιάξε το μαλλί και έλα κτλ. Ήταν εξαιρετικά musical που δημιούργησαν και αυτά σχολή. Στον Πελοπόννησος FM 103,9, 3η 6 Οκτωβρίου, δεν καταφέραμε να βρούμε τον κύριο Ασκητή, είναι στην Ισλανδία, 2 ώρες πίσω η διαφορά με τη χώρα μας. Είναι σε κάποιο συνέδριο ο κύριος Ασκητής, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, αυτά έχουν πάντα οι ζωντανές εκπομπές. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, καθημερινά πίσω από το προφανές, στον Πελοπόννησος FM 103,9, 9 με 10, αύριο θα τα πούμε. Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Αύριο 9 το πρωί, αύριο Τετάρτη, μέσα εβδομάδα, περνάει σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε τόσο για το κέντρο της Πάτρας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από επίσημα χείλη πολύ σημαντικές πληροφορίες, όσο και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και αυτό που ανέφερα και λίγο πριν για την ναυμαχία, την επέτειο της εκδηλώσης επαιτίου της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, που ολοκληρώνονται και κορυφώνονται την προσεχή Κυριακή. Σας εύχομαι καλό πρωινό, αισιόδοξο πάντα, να σκεφτόμαστε αισιόδοξα, γιατί ζούμε όπως σκεφτόμαστε, με κατανόηση προς τους ανθρώπους. Δεν χρειάζονται εκνευρισμοί, δοκιμάστε το ακόμα και στην πιο απλή διαδικασία, όταν οδηγούμε που όλοι είμαστε εκνευρισμένοι. Δοκιμάστε μια φορά εκεί που θα γίνει μια παραβίαση από έναν άλλο οδηγό, αντί να εξοργιστούμε και να αρχίσουμε τα γαλλικά και τα λοιπά. Δοκιμάστε να δείτε ότι με ένα νεύμα, εντάξει φίλε, δεν πειράζει, προχώρα, πώς αλλάζουν τα πάντα. Και αυτή είναι η ζωή, με κατανόηση. Καλό πρωινό.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με δόσεις επιστρέφει στην κανονικότητα ο προαστιακός της Πάτρας. Από το Σάββατο επανήλθαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Ρίο και Καμίνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο. Για την Κάτω Αχαΐα, το Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Βασίλειο όμως η εξυπηρέτηση συνεχίζεται με λεωφορεία. Οι ράγες επέστρεψαν αλλά όχι ακόμη σε ολόκληρο το δίκτυο. 50 πρωτοετής φοιτητές από 11 χώρες φόρεσαν την πρώτη τους λευκή ποδιά και ξεκίνησαν το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νέοι από την Ινδία, την Κύπρο και άλλες χώρες επέλεξαν την Πάτρα για μια εξαετία ακαδημαϊκή διαδρομή. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την έναρξη σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας μίλησε για το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας διαδρομής για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το μήνυμα προς τους φοιτητές ήταν πως η Πάτρα δεν θα είναι απλώς ο τόπος των σπουδών τους, αλλά το δεύτερο σπίτι τους. Άνοιξε στην περιοχή της παραλίας το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Ρομποτική εκτεταμένη πραγματικότητα, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα θα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την τεχνολογία στην πράξη. Το Κέντρο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο η ευκαιρία στην εκπαίδευση να μην εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Στο μεταξύ, πτώση οβάτων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας κατά τη διάρκεια μαθήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθήτρια. Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη για 254 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου 30.000 μαθητές, ενώ από το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, περίπου 130 σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται παλιές κατασκευές, με ορισμένα να έχουν χτιστεί ακόμη και από τη δεκαετία του 1930. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των σχολείων και επισημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται της εμφάνισης των προβλημάτων. Μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Αγιαλίας. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 330 δεντρίλια ύψους έως και 2,10 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και περίπου 50 κιλά κάναβης που είχαν ήδη κοπεί και βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρασης. Κατασχέθηκε επίσης αρδρευτικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Την αντίθεσή της, οποιαδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των αστυνομικών στην υπηρεσία εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αντιμετωπίζουν υποχρεωτική παραμονή μέχρι το 62ο έτος και ζητά αξιοπρεπείς συντάξεις και μαζικές προσλήψεις νέων αστυνομικών. Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στις κυλιόμενες βάρδιες και στην επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκαλέσει η παράταση του υπηρεσιακού βίου. Παραμένει ανοιχτή αντιπαράθεση για τα τέλη αποχέτευσης στη Βόρεια Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων μελετά την απάντηση της ΔΕΙΑΠ, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ζαφυρόπουλος υποστηρίζει ότι υπάρχει άνηση μεταχείρισης σε σχέση με περιοχές της Νότιας Πάτρας, που όπως αναφέρει, οι δημότες δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα για διακλαδώσεις και φρεάτια. Η Επιτροπή εξετάζει πλέον τα επόμενα βήματά της σε νομικό επίπεδο. Περισσότεροι από 300 αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζουν δικογραφίες για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα και ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν δικαστικές κλήσεις. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Αγροκτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, όπου θα αποφασιστούν οι μορφές δράσης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των κτηνοτρόφων που έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις περίπου 26.000 εγωπροβάτων και ζητούν σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση των εκτροφών τους. Ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων παραμένει εκτός λειτουργίας και Οκτώβριος θεωρείται πλέον χαμένος. Νέα εμπλοκή προέκυψε με την έγκριση της Σύμβασης για τη Μελέτη Ασφαλείας, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει διατυπώσει ενστάσεις για έγγραφα που συνδέονται με τη μελέτη του ΤΕΕ. Εξετάζονται πλέον είτε προσφυγή κατά της απόφασης είτε επανάληψη της διαδικασίας στα σημεία που υπάρχουν ενστάσεις. Την ίδια ώρα, οι φορείς της περιοχής προαναγγέλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Οδοντοτού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά και περισσότερα από 120.000 χαμένα εισιτήρια. Η Πάτρα μπαίνει στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας από το 2028, καθώς η Marella Cruises εντάσσει το λιμάνι στο καθημερινό της πρόγραμμα. Το Marella Explorer θα προσεγγίσει την Πάτρα από τον Ιούλιο του 2028. Το στοίχημα πλέον είναι η πόλη να προετοιμαστεί έγκαιρα, καθώς περίπου 1000 επιβάτες αναμένεται να αποβιβάζονται σε κάθε προσέγγιση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι επαγγελματίες εστίασης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Συνεχίστε το Pink the City 2026 από το Άλμα Ζωής Αχαΐας με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού στην κινητή μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ» και στόχος είναι να υπενθυμιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο επιβλητικός ενετικός προμαχώνας του Κάστρου Πάτρας φαίνεται να αποκτά ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του, ο ιστορικός χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορία με τον πολιτισμό. Η πρόσφατη βραδιά αφήγηση, η κληρονομιά που δεν χάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, με τη συμμετοχή περίπου 110 ανθρώπων, έδειξε στην πράξη ότι ο προμαχώνας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό για την Πάτρα. Ο Προμηθέας παραμένει σε δικαστική και διοικητική μάχη για το πιστοποιητικό συμμετοχή στη νέα σεζόν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΚΑΕ για ανάκληση της απόφασης της 23 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βαθμολογικής ποινής. Η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρι να αποφανθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, επομένως ο Προμηθέας έχει κερδίσει χρόνο, χωρίς όμως να έχει κλείσει οριστικά κανένα από τα δύο μέτωπα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια, μαραή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
5: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
0: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και από όπου και αν προέρχεστε.
0: Και από όπου και αν προέρχεστε. Σωτήρης Παπανδρέου, Σωτήρη μου, να σε ευχηθούμε και σήμερα θερμά συλληπιτήρια. Τα είπαμε χθες στους ακροατές μας. Είναι δυστυχώς ο κύκλος της ζωής, ναι. Αυτά μας επιφυλάσσει, έτσι είναι η ζωή.
1: Υπάρχουν και αυτά που έτσι καταλαμβάνουν αυτές τις πτυχές, όπως είπαμε, της ζωής, τα οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να τα αποφύγουμε.
0: Ακριβώς.
1: Το ζήτημα είναι να, πώς να, πω,
0: να φεύγουν ειρηνικά, εγώ λέω, όπως έτσι, λέει και ο ψαλμός της Εκκλησίας.
1: Έχουμε, ο καθένας βιώνει τέλος, αυτές τις καταστάσεις, να υπάρχει ειρηνικό τέλος, όπως το πες, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Ειρηνικό και ανώδυνο, έτσι, ναι. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, Πελοπόννησος FM.
0: Εγώ και να προσθέσω κάτι σε αυτό, Σωτήρη, ναι. Να φροντίζουμε όσο είμαστε στη ζωή να γεμίζουμε τον μπαούλο του μυαλού μας και της καρδιάς μας με όμορφες αναμνήσεις με τους ανθρώπους, είτε είναι μέλη της οικογένειάς μας,
1: βεβαίως,
0: είτε είναι του φιλικού, είτε του εργασιακού περιβάλλοντος. Διότι όταν έχεις γεμάτο το μυαλό σου και την καρδιά σου, ο πόνος έτσι λίγο ελαφρύνει.
1: Σίγουρα.
0: Και να μην
1: μένουν
0: διστάζουμε,
1: αυτά τα ωραία που λέμε.
0: Μένουν έτσι, τα ωραία, και να μην διστάζουμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Γιατί έχουμε μάθει να κουμπωνόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Να ταΐσω προβατάκια, ναι, και όλα τα ζώα. Λοιπόν, η εταιρεία Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία της σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και κτηνοτροφίας. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργασία για την ανάπτυξη, εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα, κυρίες και κύριοι, πρώτο, το οποίο είναι πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει η οικογένεια. Κάθε πρωί από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής μας, κυρίες και κύριοι, το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων, φρέσκο και ποιοτικό.
0: Ακριβώς, αφού ταΐσαμε, αφού αρμέξαμε, τα κάναμε όλα. Πάμε λοιπόν στην επικαιρότητά μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα να συζητήσουμε. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα,
1: ναι,
0: με το πρώτο θέμα της εφημερίδας μας σήμερα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ευρύτερα για γνωστό,
1: ναι,
0: για
1: οδηγούς,
0: την έλλειψη επαγγελματιών οδηγών. Όπως βλέπεις, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, τώρα και οδηγοί επαγγελματίες,
1: ναι,
0: έχουμε έλλειψη στη χώρα μας, διότι φεύγουν για άλλες χώρες όπου οι μισθολογικές αποδοχές είναι υψηλότατες. Για παράδειγμα, σήμερα ο συνάδελφος ο Γιώργος Αναστασόπουλος, στο σχετικό ρεπορτάζ, αναφέρει ότι μόνο από το ΚΤΕΛ

0: πώς λέμε, τα, την κατάρτιση, θα λέγαμε, για να ανταποκριθούν και να αναλάβουν επαγγελματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Και οι οποίες είναι καλοπληρωμένες από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το λες, Σωτήρη. Πάντως και εδώ είναι που θα πρέπει να δει το ελληνικό κράτος. Θα μου πεις από πού θα, τι θα πρωτοδεί.
0: Εντάξει, να πρωτοδεί, ναι.
1: Τι να πρωτοδεί και ποιον να πρωτοπληρώσει. Πρέπει όμως να ιεραρχήσει τα πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να κλείνει, να επουλώνει αυτές τις πληγές, διότι όσο μένουν ανοιχτές τόσο μεγενθύνεται και το πρόβλημα,
0: ναι.
1: Έτσι, και προκύπτουν και νέα ζητήματα.
0: Λοιπόν, πάμε στα... έχουμε μεγάλη επίσκεψη σήμερα του Ρούμπιο, για
1: βέβαια
0: να δούμε έτσι λίγο τα γενικότερα, τα ευρύτερα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
1: Αν και δεν θέλαμε να μας έρθει.
0: Εντάξει, δεν είναι... Δεν θεωρείται από τους
1: πρωτοκλασσάτους,
0: δεν θεωρείται από τους τραμπικής έτσι,
1: ναι,
0: αντίληψης,
1: εντάξει,
0: και διαχείρισης των πραγμάτων. Είναι, θα λέγαμε, χαμηλών τόνων. Είναι προφανώς, εννοείται, στην ομάδα του Τραμπ, αλλά θεωρείται ένας
1: δεν είναι της σκληρής γραμμής
0: του Τραμπ, όπως είπαμε. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που είναι γνώστης όλων των δεδομένων και των καταστάσεων και των πραγμάτων που συντελούνται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και εξ αυτού του γεγονότος θεωρείται πολύ σημαντική η επίσκεψη σημερινή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Και να σου πω ότι είναι και από τους λεγόμενους δελφίνους για να διαδεχθούν τον Τραμπ, έτσι. Ο ένας είναι ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι ο σκληρός της παρέας κατά κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Και ο δεύτερος, ο πιο μετριόφρον, θεωρείται ο Ρούμπιο, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κανένας άλλος στην πορεία, αλλά αυτοί είναι οι δύο οι επικρατέστεροι ως διάδοχοι του Τραμπ.
1: Μην ξεχνάς ότι
0: με βάση τα σημερινά δεδομένα, σου θυμίσω, δεν έχει δικαίωμα για δεύτερη, και ο ίδιος το έχει δηλώσει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχει αφήσει το υπονοούμενο ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Αυτό βέβαια δεν μπορεί να ξέρεις ένας Τραμπ πώς μπορεί να του γυρίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Και τι μπορεί να προκαλέσει.
1: Μα δεν άκουσες πριν κατέβουμε
0: για να είναι πάλι υποψήφιος πρόεδρος.
1: Ακριβώς. πριν κατέβουμε στην κουμπή, ναι, δεν μας έλεγε ο Απόστολος Αναστασόπουλος το νέο αφήγημα του,
0: ναι,
1: Τραμπ.
0: Ναι, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί δεν ξέρω πώς μπορούμε πλέον να διαχειριζόμαστε τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Μας ενημέρωσε ο συνάδελφος, ο Αποστόλης, ο Αναστασόπουλος, ότι είδε μία είδηση πριν λίγου στο διαδίκτυο ότι ο Τραμπ επαναφέρει μετά από, πόσο είπε, 60 χρόνια, 70, τις εκτελέσεις θανατοποινητών στο στρατό, μάλλον όχι στο πολιτών, έστων γενικά στρατιωτικών, με εκτελεστικό απόσπασμα. Με διατυφεκισμού.
1: Λοιπόν, γελάμε, πρόσεξε.
0: Εντάξει, τώρα εμείς το κάναμε λίγο, ξέρεις, άντε και στην κρεμάλα, ξέρω, κάπως έτσι, όπως έκαναν στο Μεσαίωνα, που τους μάζευαν γύρω-γύρω από μια πλατεία και κρέμαγαν τον κόσμο σε κοινή θέα. Αλλά όσο και αν θες να το αντιμετωπίσεις, ξέρεις τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, δυστυχώς εκεί οδηγούν τα πράγματα, ό,τι φαίνεται. Και οι καταστάσεις.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Γυρίζουμε πάλι πίσω στο Μεσαίωνα.
1: Στο Μεσαίωνα, ακριβώς αυτό. Κοίταξε, όταν άλλος θεωρεί τον εαυτό του πλανητάρχη.
0: Καλά, όλοι το θεωρούν πλανητάρχη, ρε παιδί.
1: Πρόσεξε,
0: το θέμα είναι να μην θεωρείς τον εαυτό σου σωτήρα του κόσμου.
1: Αυτό είναι, όταν με, στην έννοια του πλανητάρχη, έτσι όπως το αντιμετωπίζει ο Τραμπ, έχει και αυτή την έννοια του σωτήρα. Ότι εγώ είμαι και ουδής άλλος. Εγώ είμαι το φως, τέλος. Δεν υπάρχει πέραν του Τραμπ τίποτε άλλο. Δεν μου λες, είδες τα γενέθλια χτες.
0: Με τα γενέθλια. Συνέλαβε σε
1: 44.
0: Ναι. Για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Κοιτάξτε, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: δεν είχα δει.
1: Είχαμε απουσίες από τα γενέθλια.
0: Ναι, το γνωστό αυτό ότι θα πήχε. Μιλάς για Σαμαρά και Καραμαλή.
1: Σαμαρά, Καραμαλή.
0: Ναι. Καλά, Σαμαράς εννοείται, αλλά και ο Καραμαλής.
1: Και ο Καραμαλής απουσίαζε, και ξέρεις, ταράχτηκαν
0: τα θεμέλια.
1: Ειδικά με την απουσία του Καραμαλή, ταράχτηκε και κλαίει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, μην το λες αυτό, γιατί κάποιοι έχουν τον Καραμαλή ακόμα και σήμερα ως Θεό, ας πούμε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Βέβαια είναι ένας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα είδος έτσι πολιτικού θεού, γιατί δεν είναι τυχαίο, το έλεγα και Βούδα, ας πούμε, τις, ξέρεις.
1: Καλά, το Βούδα το έλεγαν για άλλους λόγους.
0: Α, για άλλους λόγους το έλεγαν, εντάξει. Νομίζω...
1: Οπότε άσε το εκτός από το κάδρο. Να σου πω κάτι, ο Γεωργιάδης τι το παίζει απουσιολόγος.
0: Τι έκανε.
1: Και κουνάει το δάχτυλο στον Δένδυ, ο οποίος ήταν απόν, διότι είχε μια σύνοδο εκτός.
0: Και ο Δένδυ
1: ήταν απόν, ναι. Και λέει

0: Κύριος Γεωργιάδης, και εγώ είχα, λέει, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία.
1: Εντάξει, δεν το περίμενες ότι θα έβγαινε να κάνει την.
0: Δεν νομίζω, τώρα έχει χρήσει απουσιολόγο.
1: Δεν ξέρω,
0: έτσι, για να...
1: του τράβηξε καν αυτή μήπως.
0: Τι να σου πω,
1: ναι,
0: δεν το ξέρω αυτό, γιατί αν του τραβάνε αυτή ή δεν του τραβάνε. Πάντως νομίζω ότι δεν είναι ο πλανητάρχης της Νέας Δημοκρατίας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βέβαια θα μου πεις ότι τον έχουν αφήσει να γαυγίζει, αν μου επιτρέπεται η έκφραση αυτή, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, και να ξεπλένει τα, ξέρεις, τα απόβλητα που υπάρχουν πέριξ του κόμματος.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα τοπικά, γιατί έχουμε μια σημαντική είδηση. Δεν προλάβαμε μάλλον να την περάσουμε στο τύπο, γιατί ήρθε πολύ αργά χθες το βράδυ. Έχουμε την εξάρθρωση συμμορίας στο Ριγανόκαμπο και τη σύλληψη φερόμενου ως τέλος πάντων αρχηγικού, έτσι, του αποδίδονται αρχηγικές ιδιότητες αυτή τη συμμορία στο Ριγανόκαμπο, και μιλάμε για κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που περιλαμβάνει τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κλοπές κατά επάγγελμα και κατά συναυτουργία, συνέργεια κλπ. Ενέχονται οι εν λόγω, Μαρίνα μου, σε συνολικά 25 κλοπές, άκου τώρα, έτσι, τη λίστα, τον κατάλογο, σε 25 κλοπές, μία ληστεία και έναν εμπρισμό σε γλυκάδα, εργατικές κατοικίες, Περιβόλα, Ψαροφάη, Σαραβάλι, Ρωμανό, Ριάκι, Ελεκίστρας, Λύκο, Χωρό, Μιντιλόγλι, Άνω Καστρίτσι και στην Πατρών Κλάους. Όπου ξεκινούσε η συμμορία εκεί από το Ριγανόκαμπο, το γνωστό μας μέρος, έτσι, και έπαιρναν τον δρόμο.
0: Έπαιρναν τους δρόμους
1: και όπου βρίσκαν ανοιχτό παράθυρο μπαίνανε μέσα. Και...
0: Όχι, ανοιχτό κλειστό. Ανοιχτό κλειστό.
1: Ναι,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: υπάρχει
1: λέει
0: ανοιχτό
1: λόγος.
0: Παράθυρο.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: εκπλησόμαστε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, είπα μήπως.
1: Εκεί οι περίγοι ήταν, το φωνάζουν τόσα χρόνια. Όχι μέρες, εβδομάδες, χρόνια. Δεν μπορούμε δεν ζούμε στο σπίτι μας. Φοβούμαστε να βγούμε. Όχι να με κλειδωνώνται κανονικά οι κάτοικοι.
0: Μόνο αυτό. Έκαναν περιπολίες εναλλάξ στην περιοχή για να μπορέσουν να διασώσουν ό,τι μπορούσαν από την
1: περιουσία. Λοιπόν, περνούσαν, όπως σου είπα, ξεκινούσαν από το Ριγανόκαμπο, από τον καταβλισμό εκεί το γνωστό. Και ξεκινούσαν. Περνούσαν τις γειτονιές. Παραβίαζαν πόρτες, έμπαιναν από ανασφάλιστα παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Ακόμα και αναρρίχηση σε ορόφους έκαναν, έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, και όπως σου ανέφερα δεν είχαν αφήσει σπίτι για σπίτι χρήματα, χρυσαφικά, τηλέφωνα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές, οτιδήποτε.
0: Τα πάντα, ακριβώς.
1: Βρίσκαν, το έπαιρναν, έτσι, το έκλεβαν. Αυτά, θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε σήμερα με τη συμμορία.
0: Πάντως, Σωτήρη μου, η υπόθεση αυτή ήταν γνωστή. Εάν ανατρέξουμε στα φύλλα της Πελοποννήσου,
1: βρίσκουμε κατά καιρούς
0: θα βρούμε διαρκώς ρεπορτάζ με τις διαμαρτυρίες, με τις δημόσιες εκκλήσεις των κατοίκων της περιοχής της Εγλυκάδας να ζητούν βοήθεια. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
1: Δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο, τέλος.
0: Πούλησαν τα σπίτια τους κλπ. Και ήρθαν πιο κεντρικά, διότι δεν μπορούσαν αυτή την καθημερινή λαϊλασία. Η Πελοπόννησος, σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έχουμε πάει στην περιοχή και έχουμε κάνει εκτεταμένα ρεπορτάζ. Επομένως, λοιπόν, η απραξία όλων αυτών των ετών οδήγησε σε αυτό το οποίο διάβασες προηγουμένως, ανέφερες προηγουμένως. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση ώστε αυτά να ξεριζώνονται εγκαίρως, οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Βέβαια. Και έχουμε νέες δηλώσεις Χρυσοχοΐδη, νέες διαπιστώσεις μάλλον Χρυσοχοΐδη, και λέει ότι έχει φτάσει στο προχώρητο το θέμα με τις απάτες σε βάρος ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Πάλι καλά που το κατάλαβε, θα λέγαμε εμείς. Επιδημία, λέει, ηλεκτρονικές απάτες. Έλα. Τώρα το καταλάβανε εκεί στα μέγαρα
0: της
1: Καταχάκη.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Και προβαίνει σε συμμεταρακτικές αποκαλύψεις, τις οποίες τις ξέρει όλος ο κόσμος, βέβαια. Κυρίως αποτελούνται οι συμμορίες αυτές από Ρωμά, λέει, που στείλουν τηλεφωνικά κέντρα μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους και να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Αυτό τώρα έφτασε στο κόμπο στο χτένι, γιατί πήραν μια κυριούλα Της βουτήξαν 100 λίρες και της πήραν και 100.000, δεν ξέρω πόσα είχε mm-hmm. μετρητά, και την έριξαν σε ένα αυτοκίνητο μέσα και την έτρεχαν στην Αθήνα για να τις κλέψουν ακόμα περισσότερα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει και σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Δηλαδή. Έτσι.
1: Κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Βέβαια.
1: Των ανθρώπων.
0: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε μπορούμε έτσι να τα βλέπουμε απλώς να τα καταγράφουμε. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο, εκτεταμένο και πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά, διότι ό,τι δεν ξεριζώνεται, επαναλαμβάνω και πάλι, φουντώνει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αυτά έτσι με το αστυνομικό δελτίο και γενικότερα την όλη επικαιρότητα. Με τον οδηγό, τι έγινε τελικά?
0: Ξέχνα τον οδηγό.
1: Πάει και αυτό.
0: Τώρα φτάσαμε στο σημείο. Η περιφέρεια λέει ότι εμείς πράξαμε αυτά που οφείλαμε.
1: Ναι.
0: Το ΤΕΕ που είχε αναλάβει τη σχετική.
1: Και ποιος φταίει για όλη τη.
0: Και τώρα μάλλον θα προσφύγουν νομικά εναντίον του ελεκτικού συνεδρίου, ναι, που απέρριψε και το.
1: Μήπως να βλέπαμε και την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου για να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει.
0: Τι έχει γίνει.
1: Ναι, γιατί αυτό απορρίφθηκε, ας πούμε, η σύμβαση, δεν ξέρω.
0: Η πλευρά του ΤΕΙ ισχυρίζεται.
1: Προφανώς υπάρχει κάποιο νομικό κενό ή, ναι, κάποιο νομικό ζήτημα εκεί πέρα.
0: Ότι ήταν απόφαση ενός μέλους του ελεκτικού συνεδρίου και εκεί κάπου τώρα προσπαθεί. Γι' αυτό ελήφθηκε η απόφαση της προσφυγής, ώστε να δουν τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Αυτό γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Η ουσία είναι, Σωτήρη, ότι χάθηκε.
1: Όχι απλά χάθηκε η προθεσμία, δεν υπάρχει πλέον χρονοδιάγραμμα
0: δεν
1: για τον οδοδοτό.
0: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Και να σου πω και κάτι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον έχουμε μπει σε μία περίοδο που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν κανενός είδους εργασίας. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, ό,τι σημαίνει ότι γίνει, πλέον θα πάει του χρόνου.
0: Πάμε,
1: ναι,
0: από την άνοιξη του 27, ναι, ναι, δεν πάμε από τον Ιανουάριο,
1: αν
0: Φεβράριο.
1: Αν πάνε τα πράγματα έτσι.
0: Και αν πάνε τα πράγματα.
1: Καλά.
0: Που σημαίνει ότι ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο θα κλείσει νομίζω την άνοιξη ο οδοντοτός, ναι, περίπου, είναι το τρενάκι σταθμευμένο.
1: Όχι την άνοιξη, νομίζω Φεβρουάριο έχει διακοπή. Αν δεν,
0: ναι,
1: κάνω λάθος,
0: ναι, μετά
1: κάνω
0: της, λάθος,
1: νομίζω,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα χρόνο και πλέον που θα είναι κινητοποιημένο το τρενάκι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή. Εμείς έχουμε,
1: θυμάσαι,
0: σήμερα
1: πως φωνάζαμε.
0: Εντάξει.
1: Τα τελευταία, βέβαια, τρία χρόνια φωνάζαμε συνέχεια, κάντε κάτι, πρέπει να κάνετε κάτι, γιατί υπάρχει ζήτημα σοβαρό.
0: Με πρωτοσέλιδα, καμιά φορά ξέρεις, γι' αυτό λέμε ότι τα γραπτά μένουν και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, διότι έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλα αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η αγωνία για το μέλλον του οδοντοτού υπήρχε. Υπήρχαν τα καμπανάκια, υπήρχαν οι επισημάνσεις των εμπλεκομένων. Αλλά αυτοί που έπρεπε να τα ακούσουν δεν τα άκουσαν, Σωτήρη μου. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, 10:30 και επιστρέφουμε, κύριε Σιγήρη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Premium χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Γέμισε χθες το Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, είχαμε την εκδήλωση αυτή του προγράμματος του Ξενόγλωσσου,
0: Ξενόγλωσσου της ιατρικής, έτσι. Του προγράμματος, του προπτυχιακού προγράμματος, ναι, της ιατρικής. Έγινε υποδοχή, ήταν και υπουργός εδώ. Έχουμε φοιτητές από 11 χώρες, οι οποίοι επέλεξαν να σπουδάσουν στην Πάτρα και στο Πανεπιστήμιό μας. Μια σημαντική αρχή, αν θες, η οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε ότι είναι το τρίτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην ιατρική.
1: Με τα άλλα είναι στην Κίνα, έτσι, τα άλλα δύο. Όχι, ένα είναι στην Κίνα.
0: Όχι, μιλάω για την Ελλάδα, για τα πανεπιστήμια της χώρας μας. Έχει το ΕΚΠΑ, έχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Βέβαια, το βασικό είναι να σταματήσουν να φεύγουν και οι δικοί μας φοιτητές προς τα έξω. Έτσι. Ναι. Εκεί θα είναι η επιτυχία, αν θέλεις. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας και είχαμε κινητοποίηση διότι οι αλλοίς έτσι, έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Πάμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Αλλιέων, τον κύριο Παναγιώτη Γιαβάση, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαβάση.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λοιπόν, χθες το βράδυ είχατε αυτή την κινητοποίηση, υπάρχει μία αναταραχή στον κόσμο των αλλιέων με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνει αυτό το αβέβαιο μέλλον, όπως λέτε, για τον κλάδο σας.
2: Εμείς περιμένουμε να μας δώσει ο κύριος Μητσοτάκης την επιδότηση που δικαιούμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τα άλλα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πάρει επιδότηση, όπως η Ιταλία π.χ. πήρε 67 λεπτά επιδότηση. Για να είναι βιώσιμο ένα αλλιευτικό εργαλείο, μηχανότρατα, τύπου μηχανότρατα, που καίει 30.000 λίτρα πετρέλαιο και άλλα 45.000 λίτρα πετρέλαιο, καταλαβαίνετε, με το 1,40 και με το 1,30 και με το 1,60 κατά περιοχές, δηλαδή απομακρυσμένες περιοχές νησιά, δεν βγαίνει, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι το βασικό, είναι το βασικό έξοδο της μηχανότρατας.
1: Μάλιστα.
2: Πώς καταλαβαίνετε,
1: τα κόστη που μας αναφέρετε είναι σε ετήσια βάση, φαντάζομαι, έτσι, κύριε
2: Γιαβάση? Όχι σε ετήσια, σε μηνιαία.
1: Σε μηνιαία. Ένα ηλεκτρικό σκάφος, δηλαδή 30.000 ευρώ.
2: Μιλάμε για 30.000 λίτρα το μήνα. Το μήνα, ένα βιτίο το μήνα. Η μηχανότρατα καίει ένα βιτίο το μήνα. Η μηχανότρατα ξεκινάνε από ένα βιτίο.
1: Σε τι τιμή αγοράζετε τώρα? Σε τι τιμή αγοράζετε? Παίρνετε κάποιο ναυτιλιακό καύσιμο ή το καύσιμο της αγοράς?
2: Ναυτιλιακό καύσιμο, και έχει πάει, σας λέω, από 60 λεπτά που παίρναμε πέρσι, τη διπλάσια τιμή και ανεβαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Τη διπλάσια τιμή, δηλαδή πριν 20 μέρες είχε τη διπλάσια τιμή. Έφτασε το 1,40 και σε κάποια νησιά έχουν πάρει και 1,60.
1: Ναι.
2: Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
1: Διαβάσει...
2: Πού πάμε, σε τι κόσμο πάμε? Ζούνε 50 επαγγέλματα πίσω από τους αλλιείς. Είναι πρωτογενής
1: νέα. Εδώ η περιοχή πόσα αλλιευτικά σκάφη έχει περίπου η περιοχή μας?
2: Το Ιόνιο έχει, για μηχανότρατες έχει 30. Για γρηγρή, που είναι της μέσης αλλίας και τα γρηγρή, είναι γύρω στα 60 περίπου.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλο το Ιόνιο μέχρι και κάτω, Γήθιο, Πελοπόννησο κτλ.
1: Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο σκαφών? Είναι στο θέμα αποστάσεων που διανύουν? Τι ακριβώς, ποια είναι η βασική τους διαφορά?
2: Άλλο αλίευμα κάνει το ένα, άλλο αλίευμα το κάνει το άλλο. Είναι μέση αλία και αυτό έχει έξοδα, έχει όλα, και τα δύο έχουν το βασικό τους κίνητρο, το πετρέλαιο, έτσι.
1: Το έξοδο
2: το
1: βασικό.
2: Το μείζον θέμα. Το άλλο θέμα που έχουμε επίσης είναι τα θαλάσσια πάρκα. Απαγορεύουνε, βέβαια δεν το έχουν εφαρμόσει ακόμα, αλλά είναι ζήτημα χρόνου.
0: Αυτό είναι, θα σας ρωτούσα. Χρόνου.
2: Έχουν κλείσει όλο το Ιόνιο και μέχρι και τις Κυκλάδες και έχουν αφήσει ένα κομμάτι απ' έξω από την Κυλλήνη, δηλαδή από Κατάκολο, μέχρι και Κιλίνη Πάπα που λέμε Άραξο, να σας δώσω να καταλάβεις, ναι, να δουλέψουν 30 αλλιευτικά μηχανότρατες.
1: Και οι Τούρκοι οργώνουν όλο το Αιγαίο και φτάνουν μέχρι το Ιόνιο.
2: Οι Τούρκοι δεν τηρούν κανένα νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τραβάνε 0,300 από τη στεριά. 0,300 μιλάμε γύρω στα 500 μέτρα από τη στεριά. Και τα ελληνικά σκάφη είναι στο 1,5 έως 3 μίλια.
1: Ναι. Mm-hmm. Και εμείς απαγορεύουμε στους δικούς μας ψαράδες να ψαρεύουν και την ίδια ώρα δεν κάνουμε τίποτα για τους Τούρκους που φτάνουν 500 τίποτα μέτρα από την Αττική.
2: Τίποτα απολύτως. Και ζητάει, ναι, ζητάει ο κύριος Κικίλιας να μην γίνει θερμό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Άρα μόνο η δική μας πλευρά δηλαδή είναι αυτή που θα προκαλέσει το θερμό επεισόδιο.
2: Βέβαια. Η άλλη δεν προκαλεί, η πλευρά. Δηλαδή άμα πάμε εμείς να πάμε να ψαρέψουμε στην Τουρκία 0,300 του μιλίου, θα μας πάρουν εμείς και δεν θα ξαναβγούμε ποτέ.
0: Εδώ πέρα διαβάσει...
2: δεν πηγαίνουν να πάρουν τα αλλιευτικά, απλά μόνο τα διώχνουν. Γιατί δεν τα σχέτουν αφού είναι παράνομα. Εμείς είμαστε δορυφορικά φωτιά που ελεγχόμαστε από το Υπουργείο, ελεγχόμαστε κατευθείαν από το Υπουργείο, και οι Τούρκοι δεν έχουν τίποτα. Κάνουν ό,τι θέλουν και δεν τηρούν. Δηλαδή εμείς έχουμε να τηρήσουμε και το στο σάκο 40 χιλιοστά τετράγωνο μάτι και 50 χιλιοστά ρόμβο.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος των ψαριών.
2: Εκεί μιλάμε για 8 χιλιοστά. Και καταλαβαίνετε, ναι, τι ζημιά γίνεται, έτσι. 8 χιλιοστά
0: μάτι. Διαβάστη. Και το άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει είναι τα πλωτά αιωλικά πάρκα, έτσι, μεγάλο θέμα και αυτό.
2: Εννοείται, εννοείται, όλα αυτά συμβάλλουν. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για να ξεκινήσουν τα αλλιευτικά, για να ξεκινήσουν για δουλειά τα αλλιευτικά, πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο τράτζιτ, το ναυτιλιακό που λέμε, με 60 λεπτά. Και το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 60 λεπτά, ναι, δεν είναι βιώσιμη η αλληλεία. Και μιλάμε για όλη την αλληλεία. Είτε είναι επαγγελματίες παράκτη, είτε είναι μέση αλληλεία, είτε είναι οτιδήποτε.
1: Ναι. Με αυτή την κατάσταση, κύριε Γιαβάση, έχει εγκαταλείψει κόσμο στην αλληλεία ή βλέπετε εσείς να εγκαταλείπει σύντομα? Ποιες είναι οι προοπτικές?
2: Ήδη έχουν εγκαταλείψει πολλοί. Ήδη έχουν εγκαταλείψει πολλοί. Ναι. Τα καΐκια μας είναι αραγμένα. Πανελλαδικά, δεν μετακινείται τίποτα. Άλλοι έχουν απολύσει προσωπικά, το προσωπικό τους, τους Αιγύπτιους, Έλληνες, ό,τι προσωπικό έχουν.
0: Επομένως μιλάμε για αφανισμό του κράτου.
2: Και πληρώνονται αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν μέσα προσωπικό και πληρώνεται. Έχει τροφοδοσίες, έχει αυτά και περιμένουμε το κράτος να μας δώσει την άμεση λύση. Γιατί στις άλλες χώρες έχουν δώσει την άμεση λύση?
1: Ναι. Αυτές οι ανατιμήσεις έχουν περάσει και στη Λιανική, στα εμπορεύματα. Θέλω να πω στα αλλιεύματα.
2: Έχουν περάσει παντού οι ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις έχουν περάσει και στα δίχτυα, έχουν περάσει και στα σκοινιά και στα ηλεκτρονικά. Όχι, και στα μηχανικά και στα ηλεκτρονικά. Ναι.
1: Για το ψάρι που μιλάτε στην αγορά.
2: Έχουν διπλασιαστεί. Ναι. Το πετρέλαιο παρασύρει όλη την αγορά.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και ο κόσμος δεν μπορεί να ψωνίσει τώρα ψάρι το οποίο είχε 6 ευρώ το κιλό και να το ψωνίσει με 20 ευρώ το κιλό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Επομένως, πού καταφεύγουνε? Καταφεύγουνε σε άλλη τροφή. Να πάνε να πάρουνε μακαρόνια, να πάνε να πάρουνε... Δηλαδή να μην τρώνε πρωτεΐνες και φυσικό ψάρι και φθηνό. Η μηχανότρατα ταΐζει όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Με φρέσκο ψάρι.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι...
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε. Αποτρέψανε δύο ταλίκες στην Θεσσαλονίκη με τούρκικα ψάρια. Στις ιχθυόσκαλες.
1: Ναι. Κάνουν εισαγωγές.
0: Γίνονται εισαγωγές,
1: ναι, ναι,
0: βέβαια. Για να
1: κάνουν.
2: Όλος ο κόσμος πρέπει να είναι στο πλευρό μας. Γιατί είναι εις βάρος και του αλουνού του λαού, δηλαδή της Ελλάδος. Είναι εις βάρος τους.
1: Υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση με κυβερνητικό παράγοντα, έτσι, για να συζητήσει το θέμα?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ναι. Είπαν ότι θα δώσουν 12 λεπτά. Τα 12 λεπτά είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Μείνε σαν να μην τα δίνω κάποιο, δηλαδή ναι. Είναι ντροπή. Τι να πω. Δηλαδή θα πάρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πάρει, έχουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να τα δώσουν στους αλληλείς και δεν τα δίνουν. Δηλαδή για τη μείωση του πετρελαίου. Να επιδοτηθεί το πετρέλαιο. Δεν τα δίνουν. Δηλαδή θα δώσουν 12 λεπτά και θα κρατήσουν από τα 60 λεπτά τα 12 και θα κρατήσει το κράτος τα υπόλοιπα 48.
1: Κατανοητό. Η επιδότηση που δίνει τέλος πάντων η κυβέρνηση θεωρείται ότι είναι μια τρύπα στο νερό.
2: Δεν είναι. Δεν τίθεται θέμα. Είναι 0 από 0-0. Με μαθηματική
0: τρύπα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μέχρι πότε θα έχετε σταματήσει τη δραστηριότητά σας?
2: Μέχρι τώρα εντείνονται οι κινητοποιήσεις. Και ερχόμαστε και με άλλους κλάδους οι οποίοι είναι πρωτογενείς τομείς.
1: Κύριε Γιαβάση, ποια ψάρια θα δούμε σε έλλειψη σύντομα στα ψαράδικα της Πάτρας?
2: Ήδη είναι όλα σε έλλειψη. Όλα σε έλλειψη, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή έπρεπε να ήταν γεμάτα τα ψαράδικα της Πάτρας από αλλιεύματα, της μηχανότρατας και των υπολείπων αλλιεύων, έτσι. Γιατί μιλάμε και οι παράκτη, και οι παράκτη είναι στο πλευρό μας.
0: Να πούμε ότι σε επίπεδο Ευρώπης
2: επαγγελματίες, γιατί και αυτοί παίρνουν τράντζιτ πετρέλαιο. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι.
2: Και οι παράκτη παίρνουν τράντζιτ πετρέλαιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαβάση.
2: Απλά τα μεγαλύτερα έξοδα τα έχουν οι μηχανότρατες, γιατί και είναι ένα βιτίο το μήνα πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Και ξεκινάμε από 30.000 λίτρα και πάμε και στα 45.000 λίτρα. Κάποια σκάφη πολύ μεγαλύτερα, έτσι.
1: Ναι.
2: Που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γιαβάση. Θέλω να είμαστε να τα πούμε πάλι.
2: Ασκύψει η κυβέρνηση και αν δεν θέλει η κυβέρνηση να υπάρχει πρωτογενής τομέας, ας μας αποζημιώσει, γιατί αυτά τα σκάφη ξεκινάνε από 600.000 ευρώ μεταχειρισμένα και φτάνουν και το 1,5 και 2 εκατομμύρια το κάθε σκάφος. Μες. Να μας αποζημιώσει χωρίς ατού και να φύγουμε, να γίνουμε γκαρσόνια στους τουρίστες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαβάση. Θα τα ξαναπούμε σήμερα.
2: Είστε καλά, καλή σας ημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Γιαβάση, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου της Μέσης Αλλίας Πατρών και Δικής Ελλάδας. Τα προβλήματα που διαμορφώνονται πλέον και που καθορίζουν την πορεία ενός ολόκληρου κλάδου με βάση την τιμή των καυσίμων, έτσι.
0: Σοβαρότατα προβλήματα.
1: Η τιμή και του ναυτιλιακού καυσίμου. Ακούσατε τα μεγέθη. 30 με 45 χιλιάδες λίτρα το μήνα για να λειτουργήσει και ένα τέτοιο σκάφος και να βλέπετε και να βρίσκετε εσείς στο ψαράκι μου και εμείς να βρίσκουμε το ψαράκι, κυρίες και κύριοι,
0: έτσι.
1: Στο ηχθειοπολείο κάθε πρωί, το οποίο
0: πλέον θα είναι δυσέβρετο και πανάκριβο,
1: έτσι, βέβαια, γιατί ό,τι γίνεται πιο σπάνιο γίνεται και πιο αγριτή, είναι πραγματικά, γιατί γίνεται στην ουσία γίνεται πληστηριασμός.
0: Ακριβώς, πληστηριασμός γίνεται, πιο πολλά, θα δώσει τα πιο πολλά. Και βέβαια ακούσαμε και για τις νταλίκες που έρχονται από την Τουρκία.
1: Και προσοχή, έτσι, προσοχή. Έτσι. Ακούσατε, έρχονται νταλίκες από την Τουρκία με ψαράκι, το οποίο είναι ψαρεμένο στο Αιγαίο, το αρπάζουν οι Τούρκοι, έτσι ακούσατε πως το αρπάζουν οι Τούρκοι. Δεν επιτρέπουμε εμείς τους δικούς μας αλλιείς να ψαρεύουν με πρόφαση τα περιβαλλοντικά, έτσι, τα ζητήματα όλα αυτά, και την ίδια ώρα δεν κάνουμε τίποτα να αποτρέπουμε τους πειρατές από την Τουρκία, έτσι. Τι καταλαβαίνετε τώρα, μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και μας το φέρνουν από τα σύνορα μετά μέσα σε φορτηγά,
0: έτσι,
1: ψυγεία.
0: Και εμείς πάμε και προμηθευόμαστε και λοιπά.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον ψυχίατρο και διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, τον κύριο Στέφανο Κούλη. Αφορμή για την κουβέντα μας, μια πολύ σημαντική διοργάνωση και μια σημαντικότατη επέτειος, θα πρόσθετα εγώ, καθότι αυτή η επέτειος αφορά τα 20 χρόνια του ΚΙΣ ΠΕΦΑΡΟΣ, του κοινωνικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, η οποία, Σωτήρη μου, έχει φτάσει να απασχολεί 73 άτομα με ψυχικές διαταραχές. Κύριε Κούλη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: 20 χρόνια λοιπόν, γενέθλια, σημαντικά γενέθλια, οπότε και θα τα γιορτάσετε στο πλαίσιο ενός πολύ σημαντικού συνεδρίου, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς έτσι είναι. Η Ομοσπονδία, για να τιμήσει και τα 20 χρόνια της, του κ. Πεφάρος, αποφάσισε να κάνει το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο στην Πάτρα. Και έτσι συνδυάζουμε και το συνέδριο των Πανελλήνια της Ομοσπονδίας όλων των ΚΙΣΠΕ, που είναι γύρω στους 35 όχι όλη την Ελλάδα, και να γιορτάσουμε και τα επέτειο των 20 χρόνων. Και μάλιστα, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, 9 και 10 Οκτωβρίου, δηλαδή το Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε αυτή την εκδήλωση. Είμαστε πολύ
0: χαρούμενοι. Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
0: Πείτε μας λίγο για το έργο του Φάρου και τι υπηρεσίες έχουν αναλάβει οι 73 απασχολούμενοι στον κοινωνικό συνεταιρισμό.
4: Λοιπόν, ο Φάρος είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε την Ελλάδα όπως γίνεται κάθε φορά. Και η αλήθεια είναι ότι αναπτύχθηκε ειδικά τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλη, έτσι, έχει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα που απλώνεται και εκτός Πάτρας. Και στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη και Κόρινθο και Αγρίνιο και Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, Πύργο. Έχουμε λοιπόν πολλές έτσι δράσεις. Αλλά ας πούμε αυτές τις πιο ονομαστές, να ξέρει και ο κόσμος.
0: Και γνωστές, δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, ναι, και οι ακροατές μας τι έργο προσφέρουν.
1: Αυτό,
0: έτσι,
1: να δώσουμε έτσι μια εικόνα, ναι, τι ακριβώς κάνει ο Φάρος.
0: Αυτό, τι εργασίες προσφέρουν, τι έργο προσφέρουν.
4: Ναι. Έχουμε αναλάβει την πλήση του και καθαρισμό του νοσοκομειακού ιματισμού του νοσοκομείου του Ρίου. Δηλαδή τα σεντόνια, οι κουβέρτες, αυτά πλένονται και συνδεδεύονται.
0: Ιατρικές ρόμπες, έτσι.
4: Ρόμπες, όλα τα ιατρικά ιματισμό νοσοκομιακό, τον φροντίζουν πρόσωπα που είναι από τον Φάρο. Όλο το
0: και να πούμε εδώ,
4: και
0: κύριε Κούλη, να πούμε ότι,
4: ναι,
0: το έργο αυτό είναι από τα πρώτα που έχετε αναλάβει. Και πόσα χρόνια είστε τώρα
4: από
0: στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
4: Είναι τώρα, είναι 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια.
4: Έχουμε 15
0: και να πούμε επίσης, είναι σημαντικό, ότι πριν το νοσοκομείο τα έδινε σε εξωτερικό συνεργάτη.
4: Βεβαίως,
0: με υψηλότερο κόστος.
4: Με υψηλότερο κόστος, όντως. Και με δυσκολίες λόγω του ανταγωνισμού.
0: Βέβαια.
4: Είναι ευκαιρία να το πω και αυτό, διότι μετά από κάποια χρόνια είχαμε ένα σοβαρό συμβάν. Μας κάλεσαν το νοσοκομείο και μας είπαν ότι έχουμε 500 κατεστραμμένα σεντόνια. Με τη λογική ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Και τελικά από τεχνική υπηρεσία αποδείχθηκε ότι ήταν σαμποτάζ. Κάποιοι παραβίασαν την εκτρατή βόλτα και καυστικό υγρό για να αποδείξουν την
1: εκτρατή. Αυτό πρώτη φορά ακούγεται.
0: Αυτό όντως το ακούμε πρώτη
1: ακούγεται
0: φορά.
1: Πρώτη φορά αυτό, κύριε.
4: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μας έφερε
0: πότε
4: σε
0: έγινε αυτό?
4: Αυτό έγινε γύρω στο 2015.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Πάνε κάποια
0: στιγμή.
1: Φαντάζομαι
0: δηλαδή,
1: τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι γίνεται κάποιο ανταγωνιστή για να πάρει το έργο.
4: Προφανώς.
1: Ψυχοφάντησε αυτού του ανθρώπου.
4: Υπήρχαν οχλήσει στα νοσοκομεία, στο νοσοκομείο, ότι εμεί δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μα, δεν ξέρουμε, ότι είμαστε μαϊμού επιχείρηση κλπ. Κλπ.
1: Ναι.
4: Και ήρθε και αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό που μα είπατε, κύριε Κούλη. Πώς έγινε το σαμποντάζ δηλαδή? Μπήκαν κάποιοι και έσκησαν τα σεντόνια.
4: Μπήκαν και ρίξαν καυστικό υγρό. Στα σεντόνια.
0: Ενώ να θυμίσουμε κύριε Κούλη, πριν αναλάβει ο Φάρος τον καθαρισμό του ηματισμού, εντοπίζαμε σεντόνια με το λογότυπο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε κρουαζιερόπλια, σε πλοία της γραμμής, το θυμάστε αυτό?
4: Ναι,
0: κάναμε εκτεταμένα ρεπορτάζ τότε.
4: Ναι, βέβαια, είχαν γίνει διάφορα, τώρα σε αυτά εγώ δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά υπήρχαν διάφορες έτσι καταγγελίες και διάφορες έτσι συνέπειες. Και μετά με την παρουσία τη δική μας υπήρξε μια τάξη. Με αρκετές δυσκολίες στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι να ισορροπήσουμε.
0: Ακριβώς.
4: Τώρα, επίσης,
1: αναλαμβάνετε άλλες εργασίες ή μόνο αυτό έχετε σαν
4: ακούστε,
1: την
4: λοιπόν, επειδή
1: εργολαβία.
4: Πήγε καλά το νοσοκομείο του Ρίου, ο Άγιος Ανδρέας έφτιαξε το καινούργιο κτίριο. Τα πλυντήρια μας κάλεσαν το νοσοκομείο να αναλάβουν τα πλυντήρια του Αγίου Ανδρέα. Έχουμε αναλάβει λοιπόν και τα πλυντήρια του Αγίου Ανδρέα. Έχουμε αναλάβει και την καθαριότητα του Καραμαλή νοσοκομείου.
0: Τις νησίδες της περιφέρειας. Ναι.
4: Έχουμε αναλάβει την καθαριότητα των κέντρων υγείας, των ΤΟΜΗ, του ΕΟΠΑΕ, πρώην Ουκανά, ΕΟΠΗ, ΕΚΑΒ, διάφορες έτσι δομές υγείας. Και αυτό όχι μόνο εδώ στην Πάτρα και εκτός Πατρών, αντίστοιχες υπηρεσίες δομές. Έχουμε επίσης
1: και αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται, πληρώνονται με τα νόμιμα, έτσι,
4: αντιλαμβάνομαι. Κανονικά, ό,τι προβλέπει ο νόμος.
1: Και έχουν, έτσι, βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο από το περιθώριο της ζωής, λόγω της ατυχίας.
4: Ακριβώς, μια αυτονομία οικονομική, έτσι. Το οποίο αυτό τους βοηθάει και η οικογένεια να ανακουφιστεί και οι ίδιοι αποκτούν έτσι αυτοπεποίθηση, αποκτούν μια αισιόδοξη ματιά για την ζωή. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα, είναι ότι θεραπευτικά έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί η εργασία είναι και θεραπεία συγχρόνως προπάντων. Και έχουμε το ευχάριστο να πω έτσι γεγονός ότι σε αυτά τα 20 χρόνια οι εργαζόμενοι μας, που είναι από την κατηγορία Α, δηλαδή από τους ασθενείς μας, έχουν κάνει γάμο 4 άτομα και έχουμε και 6 παιδιά.
1: Αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Αυτά είναι
4: έχουμε
1: πολύ
4: και 6 παιδιά. Καταλάβατε, είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτό. Γιατί αναπτύσσεται η
0: οικογένεια. Έχετε και εγγόνια δηλαδή από αυτή τη διαδικασία.
4: Ναι, σιγά σιγά θα έχουμε και εγγόνια.
1: Είναι βιώσιμη οικονομικά αυτή η κοινωνική οικονομία, κατά κάποιο τρόπο αυτή η μορφή κοινωνικής οικονομίας.
4: Θεώ, πραγματικά έχουμε μια οικονομική άνεση τέτοια που ακόμα και όταν δεν μας πληρώνουν τα νοσοκομεία και οι δομές, πολλές φορές μας καθέλουν δημόσιες δομές, καταλαβαίνετε ότι
1: τέσσερις-πέντε
4: μήνες εμείς πληρώνουμε καλύτερα τα δομές. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Με τη χρηστή οικονομία.
0: Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
4: Ακόμα και όταν βρίσκονται σε δυσκολία πολλές φορές οι εργαζόμενοι μας, έχουμε τη δυνατότητα να τους εξυπηρετούμε πριν την ώρα τους, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
4: Αυτό πώς το καταφέρουμε? Το έχουν καταφέρει γιατί παίρνουμε επιδοτήσεις από την ΖΥΠΑ, δηλαδή προγράμματα επιχορήγησης για ανέργους. Επίσης έχουμε αναλάβει και έχουμε και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα διακρατικά, τα οποία και ο φέλος μας δίνουν, γιατί μας αποκτούμε γνώσεις, ανοίγει το μυαλό μας, βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά και αυτό αφήνει κάποιο ιδρύματα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και το Υπουργείο επιχορηγεί ανάλογα με τις ώρες εργασίας των ασθενών μας, επιχορηγεί για να μπορεί να έχουμε, ομάδα υποστήριξης, δηλαδή επαγγελματικής υγείας, οι οποίοι μέσα από αυτές τις επιχορηγήσεις πληρώνονται. Γιατί πρώτα απ' όλα ο κ. Πεφάρος είναι μονάδα ψυχικής υγείας. Δεν είναι επιχείρηση.
0: Έτσι.
4: Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι να υποστηρίζει τη μονάδα ψυχικής υγείας. Και από αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε θεραπευτικό αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι το μείζον, κύριε Κούλη. Λοιπόν, ραντεβού την Παρασκευή και το Σάββατο.
4: Να πω και μια δραστηριότητα που είναι καινοτόμως και σημαντική.
1: Έχουμε πολύ σύντομα,
4: ιατρικά ραντεβού. Έχουμε αναλάβει ιατρικά ραντεβού του Αγίου Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτό είναι
0: και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
4: Πολύ σημαντικό. Και κυριοπλασίου έχουμε, λειτουργικό κύριο και ληστευτικό κύριο και άλλα πολλά.
0: Και πολλά άλλα, τα οποία μπορεί κανείς να τα γνωρίσει όταν έρθει στο συνέδριό σας.
4: Και το τελευταίο ότι έχουμε το γραφείο, εξειδικευμένο γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης, δηλαδή που τοποθετούμε σε ελεύθερη αγορά εργασίας. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου πάνω από 50 εργαζόμενους που δουλεύουν στην ελεύθερη αγορά εργασίας, εργοδότες.
0: Αυτό πάρα
4: είναι
0: καινούργιο,
4: δύο χρόνια, τελευταία χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούλη. Ραντεβού λοιπόν Παρασκευή και Σάββατο στο ξενοδοχείο My Way, όπου θα φιλοξενηθεί το συνέδριο και μπορούν εκεί οι πολίτες να γνωρίσουν το Φάρο και τους ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται μέσω αυτού. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είδες λοιπόν διαδρομές μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά προβλήματα
1: κοινωνικά.
0: Σωτήρη κοινωνικά, έτσι, όταν υπάρχει σύμπραξη. Και να σου υπενθυμίσω εδώ ότι μέτοχος και στον κοινωνικό συνεταιρισμό Φάρος είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσω της ΕΣΥΕΠΗΝ, διότι πριν από 20 χρόνια όταν μας έγινε πρόταση αγοράσαμε, βάλαμε κάποιο ποσό και έτσι είμαστε μέτοχοι σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια.
1: Μάλιστα, στο κλείσιμο μία είδηση. ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, φέροντος αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά.
0: Αυτά.
1: Έτσι, αυτό τώρα βγήκε μόλις πριν από λίγο. Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της δίωξης οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιρεών που άνοιγαν στο όνομα άχυρα ανθρώπων. Αν δεν το ξέρει, τον Φίλιππο Καμπούρη ήταν ένας από τους, πώς να το πω, της Trust TV. Της παλιάς Trust TV, έτσι, πριν από χρόνια, προσωπικότητα τηλεπερσόνα κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, τηλεπερσόνα που έφτασε φαντάζομαι να αναλάβει τα ενία του ΛΑΟΣ, του κόμματος. Έτσι, αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς στη δουλειά μας, Σωτήρη μου.
1: Ναι, σερβίρο.
0: Έτσι. Λοιπόν, σερβίρο,
1: έτσι.
0: Όχι σερβίρο, ταΐζω.
1: Ταΐσε,
0: ναι. Ταΐζω προβατάκια, κοτούλες και όλα τα ζώα. Μέσω όλων των εργαλείων που μας προσφέρει η εταιρεία Κρέωσης, η οποία παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γαλαπρότο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών, κυρίες και κύριοι. Μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες. Από τους παραγωγούς της περιοχής μας, μέσα σε λίγες ώρες το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων. Φρέσκο και ποιοτικό.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί
1: ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Πλούσια σε.
1: Αισιοδοξία, θα το πω εγώ. Εντάξει.
0: Και μην ξεχνάτε να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με δόσεις επιστρέφει στην κανονικότητα ο προαστιακός της Πάτρας. Από το Σάββατο επανήλθαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Ρίο και Καμίνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο. Για την Κάτω Αχαΐα, το Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Βασίλειο όμως η εξυπηρέτηση συνεχίζεται με λεωφορεία. Οι ράγες επέστρεψαν αλλά όχι ακόμη σε ολόκληρο το δίκτυο. 50 πρωτοετής φοιτητές από 11 χώρες φόρεσαν την πρώτη τους λευκή ποδιά και ξεκίνησαν το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νέοι από την Ινδία, την Κύπρο και άλλες χώρες επέλεξαν την Πάτρα για μια εξαετή ακαδημαϊκή διαδρομή. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την έναρξη σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας μίλησε για το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας διαδρομής για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το μήνυμα προς τους φοιτητές ήταν πως η Πάτρα δεν θα είναι απλώς ο τόπος των σπουδών τους, αλλά το δεύτερο σπίτι τους. Άνοιξε στην περιοχή της παραλίας το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Ρομποτική εκτεταμένη πραγματικότητα, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα θα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την τεχνολογία στην πράξη. Το Κέντρο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση να μην εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Στο μεταξύ, πτώση σοβάτων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Τμήματα σοβάτων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας κατά τη διάρκεια μαθήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθήτρια. Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη για 254 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου 30.000 μαθητές, ενώ από το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, περίπου 130 σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται παλιές κατασκευές, με ορισμένα να έχουν χτιστεί ακόμη και από τη δεκαετία του 1930. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των σχολείων και επισημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται της εμφάνισης των προβλημάτων. Μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Αγιαλίας. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 330 δεντρίλια ύψους έως και 2,10 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και περίπου 50 κιλά κάναβης που είχαν ήδη κοπεί και βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρασης. Κατασχέθηκε επίσης αρδρευτικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Την αντίθεσή της, οποιαδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των αστυνομικών στην υπηρεσία εκφράζει η Ένωση Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αντιμετωπίζουν υποχρεωτική παραμονή μέχρι το 62ο έτος και ζητά αξιοπρεπείς συντάξεις και μαζικές προσλήψεις νέων αστυνομικών. Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στις κυλιόμενες βάρδιες και στην επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκαλέσει η παράταση του υπηρεσιακού βίου. Παραμένει ανοιχτή αντιπαράθεση για τα τέλη αποχέτευσης στη Βόρεια Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων μελετά την απάντηση της ΔΕΙΑΠ, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ζαφυρόπουλος υποστηρίζει ότι υπάρχει άνηση μεταχείρισης σε σχέση με περιοχές της Νότιας Πάτρας που, όπως αναφέρει, οι δημότες δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα για διακλαδώσεις και φρεάτια. Η Επιτροπή εξετάζει πλέον τα επόμενα βήματά της σε νομικό επίπεδο. Περισσότεροι από 300 αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζουν δικογραφίες για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα και ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν δικαστικές κλήσεις. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Αγροκτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, όπου θα αποφασιστούν οι μορφές δράσης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των κτηνοτρόφων που έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις περίπου 26.000 εγωπροβάτων και ζητούν σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση των εκτροφών τους. Ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων παραμένει εκτός λειτουργίας και Οκτώβριος θεωρείται πλέον χαμένος. Νέα εμπλοκή προέκυψε με την έγκριση της Σύμβασης για τη Μελέτη Ασφαλείας, με το ελεγκτικό συνέδριο να έχει διατυπώσει ενστάσεις για έγγραφα που συνδέονται με τη μελέτη του ΤΕΕ. Εξετάζονται πλέον είτε προσφυγή κατά της απόφασης είτε επανάληψη της διαδικασίας στα σημεία που υπάρχουν ενστάσεις. Την ίδια ώρα, οι φορείς της περιοχής προαναγγέλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Οδοντοτού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά και περισσότερα από 120.000 χαμένα εισιτήρια. Η Πάτρα μπαίνει στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας από το 2028, καθώς η Marella Cruises εντάσσει το λιμάνι στο καθημερινό της πρόγραμμα. Το Marella Explorer θα προσεγγίσει την Πάτρα από τον Ιούλιο του 2028. Το στοίχημα πλέον είναι η πόλη να προετοιμαστεί έγκαιρα, καθώς περίπου 1.000 επιβάτες αναμένεται να αποβιβάζονται σε κάθε προσέγγιση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι επαγγελματίες εστίασης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Συνεχίζεται το Pink the City 2026 από το Άλμα Ζωής Αχαΐας με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού στην κινητή μονάδα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ» και στόχος είναι να υπενθυμιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο επιβλητικός ενετικός προμαχώνας του Κάστρου Πάτρας φαίνεται να αποκτά ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του, ο ιστορικός χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορία με τον πολιτισμό. Η πρόσφατη βραδιά αφήγησης, η κληρονομιά που δεν χάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, με τη συμμετοχή περίπου 110 ανθρώπων, έδειξε στην πράξη ότι ο προμαχώνας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό για την Πάτρα. Ο Προμηθέας παραμένει σε δικαστική και διοικητική μάχη για το πιστοποιητικό συμμετοχή στη νέα σεζόν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΣΚΑΕ για ανάκληση της απόφασης της 23η Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βαθμολογικής ποινής. Η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρι να αποφανθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, επομένως ο Προμηθέας έχει κερδίσει χρόνο, χωρίς όμως να έχει κλείσει οριστικά κανένα από τα δύο μέτωπα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
10: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
3: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
14: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν.

ανοίξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: προστατεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Η απόρριτη γραμμή είναι παρούσα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στην συχνότητα του Πελοπόννησο FM, με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και σήμερα, που είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, την επόμενη του γιορτασμού των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, σήμερα που είναι στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε εδώ σήμερα που ξέρουμε ότι στις 29 Νοεμβρίου θα έχουμε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία και έφτανε, Διονύση, η έξωση μιας ανάπηρης γυναίκας από το σπίτι της για να πέσει η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Τα λέμε αυτά γιατί καμιά φορά ποιος ξέρει. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει με ποια αφορμή, ποιο γεγονός μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, για να σχολιάσουμε και το γεγονός αυτό, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ποιος να το φανταζόταν? Προσέξτε, λείπουν, λέμε στην Ελλάδα ότι υπάρχει ανεργία. Εδώ λοιπόν τώρα τα υπεραστικά λεωφορεία αλλά και τα αστικά έχουν έλλειψη. Τι έλλειψη λες, Διονύση? Έχουν έλλειψη οδηγών, επαγγελματιών οδηγών. Έχουμε 50.000 λεωφορεία και η οδηγία είναι 45.000, για παράδειγμα. Έχουμε έλλειψη οδηγών και μάλιστα αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας των Αυτοκινητιστών που λέτε ότι πήγε, έφτασε μέχρι την Ινδία, φίλες και φίλοι, και πήγε και στην Αίγυπτο για να φέρει επαγγελματίες οδηγούς. Γιατί τι συμβαίνει κιόλας? Επειδή υπάρχει πανευρωπαϊκή έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε σε χώρες της Ευρώπης, μένουν και νέες θέσεις και να τιμόνια εδώ στην Ελλάδα, πάμε εμείς και φέρνουμε φτηνά χέρια για τα τιμόνια μας από την Ινδία και την Αίγυπτο. Θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί έχει και την ευτράπελη πλευρά του, αλλά έχει και την πολύ πολύ σοβαρή πλευρά του, φίλες και φίλοι, όταν οι αποδοχές εδώ δεν είναι ικανοποιητικές για τους Έλληνες, ενώ επαγγελματίες οδηγούς. Οπότε τι κάνουν? Παίρνουν το ονοματιόν τους και πάνε σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Το ξαναλέμε, η Ευρώπη έχει έλλειψη 3 εκατομμυρίων επαγγελματιών οδηγών. Μπορείτε να το φανταστείτε? Αν δεν μπορείτε, σας το λέμε εμείς και χωνέψτε το. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έσκασε στο μεταξύ σήμερα, για να αλλάξουμε θέμα, όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι. Έσκασε σήμερα θέμα με απάτη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον ΕΦΚΑ. Και ξέρετε ποιος ήταν επικεφαλής αυτής της απάτης? Αυτός που του δώσε ο Καρατζαφέρης το κόμμα, τον Λάος, μαζί με τη γυναίκα του, Γλέντια. Αλλά είναι θέμα το οποίο έσκασε πότε, φίλες και φίλοι? Σήμερα, για να φανεί ότι οι ιδιοκτικές αρχές είναι άτεγκτες, είναι αμήλικτες και κάνουν τη δουλειά τους, δουλεύουν νυχθημερών, μένουν ξάγρυπνοι για να ξετρυπώσουν, φίλες και φίλοι, γιάφκες για να ξετρυπώσουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα στέκια συμμοριών, απατεώνων και ούτω καθεξής. Αυτά όλα μια μέρα μετά τη χθεσινή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.

Χριστουγεννιάς, που ήταν μια γιορτή κατά τα άλλα άστα να πάνε. Αλλά εμείς πάμε σε τραγούδι τώρα, σε παρακαλώ Διονύση, και επιστρέψουμε για να δούμε γιατί ήταν άστα να πάνε αυτή η γιορτή χθες.

0: μάλιστα. Πού έχουμε φτάσει, Διονύση? Ακόμα και πρόεδρος κόμματος, όπως αυτός ο Καμπούρης που σας είπα νωρίτερα, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρόεδρος του Λάος, μαζί με την σύζυγό του, είναι αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο, λέει, η ζημιά του ΕΦΚΑ. Πού έχουμε φτάσει, πού έχουμε φτάσει πραγματικά? Όλα για το χρήμα, στο βωμό του χρήματος, του κέρδους. Πώς θα οικονομήσει ο καθένας θεωρώντας ότι έτσι θα είναι καταξιωμένος? Δεν λέμε να έχεις αυτά τα οποία πρέπει να έχεις για να ζεις άνετα, σχετικά άνετα, καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ η απιστία έχει χτυπήσει κόκκινο. Είχαν οργάνωση, λέει, που φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 8 άτομα. Η επιχείρηση που γίνεται από την δίωξη οικονομικών εγκλημάτων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γίνεται σε όλη την Αττική. Είπαμε, έχουμε 8 συλλήψεις, βρισκόμαστε μπροστά δηλαδή στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιρεών που ανοίγαν στο όνομα χειρανθρώπων. Και σαν αρχηγικά μέλη τώρα αυτής της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, και η σύζυγός του. Αυτοί έχουν συλληφθεί, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε 2026. Αυτή η οργάνωση, λέει, είχε ξεκινήσει την δράση της από το 2021. Τα μέλη αυτής της οργάνωσης άνοιγαν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους. Στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Και η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό το φορέα ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο. Μέσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές, είναι και επιχειρηματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται και δεν ξέρουμε, φίλες και φίλοι, αν αυτή η οργάνωση έχει και άλλα μέλη. Σιγά σιγά θα φτάσουμε στην πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Αυτό καταλαβαίνουμε. Η ώρα είναι 11:29 πρώτα λεπτά. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα διάβαζα και θα κλείσουμε με αυτό το σχόλιο το πρώτο μέρος της εκπομπής. Διάβαζα, φίλες και φίλοι, διάφορους εκεί αναλυτάδες και τα λοιπά να λένε ότι αναγκάστηκε ο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στην Ισπανία, γιατί δεν μπόρεσε να φέρει βόλτα διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούσαν την πολιτική σκηνή της Ισπανίας. Μέσα στις αναλύσεις τους μπέρδεψαν τους τα φαντς, ολιγάρχες, τράπεζες, τυράννους, καθεστώτα που διαπράττουν γενοκτονίες. Και κάτι ξεχνάνε, φίλες και φίλοι, που είναι πάρα πολύ απλό. Μα Διονύση, είναι πάρα πολύ απλό. Ο Σάντσεθ έφαγε το κεφάλι του επειδή ουδέποτε ασχολήθηκε σοβαρά, υπεύθυνα, ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί και την ισπανική κοινωνία. Λέω και την ισπανική κοινωνία γιατί απασχολεί και την Ελλάδα και την Αγγλία και την Γερμανία και άλλες χώρες, φίλες και φίλοι. Και ποιο είναι αυτό, Διονύση μου? Μπράβο, Διονύση. Μου σφύριξε, μου το είπε, φίλες και φίλοι, άνοιξε τα χείλη του και μου είπε το στεγαστικό. Βεβαίως το στεγαστικό. Έφαγε το κεφάλι του ένεκα στεγαστικού ο Σάντσεθ. Ας προσέχουν λοιπόν κάποιοι, μην τους έρθει καμιά κεραμίδα. Πάμε, σε παρακαλώ, τώρα στις διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι Διονύση μου και επιστρέφουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη, Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάγκυκλους. Με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, τι λέγαμε, να πούμε πρώτα, λέω, για τον Μάρκο Ρούμπιο, που είναι στην Ελλάδα, τον Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, ήρθε, δεν ήταν σίγουρο ότι θα έρθει μέχρι και την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα τι έχουμε, Τρίτη, πριν από 4 μέρες ήταν σίγουρο ότι θα έρθει. Γιατί, ξέρεις γιατί, Διονύση? Για να καταλάβουμε κιόλας πώς παίζω τα παιχνίδια στην παγκόσμια πολιτική καρκέρα. Διότι δεν είχαμε πάρει ακόμα απόφαση σαν Κισαία να αγοράσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εξοπλιστούμε. Την Παρασκευή λοιπόν πήραμε την απόφαση να δαπανίσουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε πολεμικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τότε με το που η απόφαση δημοσιοποιήθηκε, ο Μάρκο Ρούμπιο, που τόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα, και αυτός οριστικοποίησε το ταξίδι του στη χώρα μας και σήμερα είναι εδώ στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, και θα γίνει δεχτός με τιμές και παράτες και πάει λέγοντας. Αυτά πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να τα ξέρουμε, τουλάχιστον οι σκεπτόμενοι, φίλες και φίλοι, αυτό πρέπει να ξέρουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε ένα πράγμα, ότι μόνοι μας, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, διότι οι συμμαχίες στη σημερινή εποχή και οι διπλωματικές φιλίες και ούτω καθεξής είναι πρόσκαιρες, δεν βασίζονται. Παλιότερα υπήρχαν και λογοτιμήτικες συμπεριφορές και σχέσεις. Σήμερα είναι σπάνιο το είδος αυτό, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό λοιπόν και έκανα αυτή την αναφορά στον ερχομό του κυρίου Ρούμπιο. Πότε δηλαδή αποφάσισε να έρθει? Όταν είχαμε πάρει εμείς την απόφαση ότι θα ψωνίσουμε από τους Αμερικάνους. Πάμε, αλλάζουμε θέμα. Να πάμε χθες στον γιορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, όπου τώρα η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν εκεί. Η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν εκεί. Στομάχια ήταν παρόντα. Στομάχια, με πιάνετε, φίλες και φίλοι. Ψυχή και η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας όμως δεν ήταν εκεί. Τι είναι πραγματικό? Τώρα, Καραμαλής δεν ήταν εκεί. Σαμαράς δεν ήταν εκεί. Μεϊμαράκης δεν ήταν εκεί. Ο Δένδιας, που του την έπεσε ο Άδωνης, δεν ήταν εκεί. Ο Άδωνης ήταν στα Δωδεκάνησα, ήρθε και ξαναπήγε σήμερα, αλλά πήγε χθες όμως στην εκδήλωση και είπε: εμείς εδώ είμαστε, κάποιοι άλλοι απουσίασαν. Ναι, ο Δένδιας εκείνη την ώρα ήταν στη Σύνοδο των Υπουργών του ΝΑΤΟ. Και πού κιόλας έγινε αυτή η Σύνοδος, Διονύση? Πού λες? Στη Βενετία. Θα άφηνε τη Βενετία για να έρθει για πουρνάρια? Όχι βέβαια. Εκεί λοιπόν είχε και χρόνο, σου λέει, να πάρω τώρα το αεροπλάνο και να γυρίσω το βράδυ και να είμαι υποχρεωμένος να πάω στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν κάθομαι στη Βενετία και να πάω και ένα σινεμαδάκι. Και πήγε σινεμά για να δει τον Ντόμ Κρούζ σε μια ταινία που είναι πρωταγωνιστής ο Ντόμ Κρούζ, ένας μεγιστάνας του πετρελαίου για την ακρίβεια, ο οποίος προκαλεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή από γεωτρήσεις και μετά θέλει να σώσει την ανθρωπότητα. Σας λέει κάτι για τους σωτήρες όλο αυτό, φίλες και φίλοι? Εκεί ήταν λοιπόν ο Δένδιας. Προτίμησε να είναι εκεί παρά να είναι μαζί με τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοίδη. Είδα τον Φλωρίδη να κρατάει μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εδώ κόκαλα ζώντων και τεθνεόντων νεοδημοκρατών, αλλά και των ζώντων.
τρίζουν, φίλες και φίλοι, να ανεμίζει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης, ο οποίος έχει επιτεθεί και έχει ξεσκίσει με τα λεγόμενά του τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη τον Νεύρο, τον Κώστα τον Καραμαλή, και τι δεν έχει πει το απείλωτο στόμα του εναντίον του όταν ήταν στο Πασόκ του Σιμίτη, και σήμερα τον είδαμε να κρατάει σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Έλεος δηλαδή, έλεος, δεν λέει κανείς. Μια παράταξη να μην υποδέχεται κόσμο, ε, να τον υποδέχεται. Αλλά εδώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μια μπάλα στο ιερό, κάμια 15-20 δεν χωράνε κιόλας μέσα στο ιερό της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί από το, Σιμιτιστάν. Και κατά τα άλλα ακούσαμε ότι πάει η Νέα Δημοκρατία για 40% στις εκλογές που έρχονται. 40%. Έχει περάσει και το καλοκαίρι. Γιατί θα εντάσαμε αυτό το 40% αν είχαμε καλοκαίρι στα όνειρα θερινή νυχτός. Πέρασε όμως το θέρος, πέρασε το καλοκαίρι. Τώρα, ποιος ξέρει όμως, μπορεί και τα φθινοπορεινά όνειρα να σε κάνουν εθεροβάμωνα. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγουδί, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Έχουμε τον, έχουμε τον εθνικό καυγά αυτές τις μέρες. Δεν το πήρες καμπάρι, Διονύση? Εθνικός καυγάς, παιδί μου. Βύση Καρβέλας. Ο Καρβέλας ζητάει λεφτά από τη Βύση. Για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Λέει έχουν μια εκκρεμότητα και το παραδέχονται και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει εκκρεμότητα, γιατί στη μέση είναι ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος, ο φίλος μου. Λοιπόν, το παραδέχονται ότι υπάρχει διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά, αλλά και είναι στραγάλια βέβαια η διαφορά. Πρόσεξε, 200-300.000 ευρώ. 200 είναι ή 300. 250 μήπως ή 220. Στραγάλια. Τα χιλιάρικα, φίλες και φίλοι, έχουν μια διαφορά από 200-300 χιλιάρικα. Είναι καλή η σχέση τους όμως. Προσέξτε, έχουν αυτή την τεράστια διαφορά, την τεράστια στα μάτια του μεροκαματιάρη, του μισθοσυντήρητου, φίλες και φίλοι. Αλλά λέει εντάξει, είναι καλή η σχέση τους και τελικώς θα εξομαλυνθεί η όλη κατάσταση, η οικονομική διαφωνία, θα βρεθεί μια λύση, 5 πάνω, 5 κάτω, δηλαδή κάπως έτσι ας πούμε. Θα τα πάρει ο Καρβέλας, ο οποίος είχε πάει στη συναυλία και έφυγε, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η ακρίβεια, έφυγε, δεν έκατσε μέχρι το τέλος και ούτε εμφανίστηκε όπως άλλες φορές που η Βύση τον έβγαζε μπροστά, του αφιέρωνε ένα ολόκληρο πεντάλεπτο στις συναυλίες της. Προχθές έκανε αναφορά η Βύση σε αυτή τη συναυλία που είχαν πάει 95.000 κόσμος, έκανε αναφορά, φίλες και φίλοι, στον Καρβέλα, αλλά όχι εκείνες οι αναφορές τις προηγούμενες φορές, σε προηγούμενες συναυλίες που κράταγαν 4-5 λεπτά και που ήταν ένθερμες αναφορές, ύμνοι για τον Καρβέλα κτλ. Και αυτό φανέρωνε δηλαδή προχθές ότι όντως κάτι μεταξύ τους υπήρχε. Και να που έσκασε ότι έχουν μια διαφορά, μωρέ, μια κρεμοτητούλα 200-300 χιλιάδων ευρώ. Και αυτό το περνάνε προς τα έξω, δηλαδή δημοσιοποιούν τη διαφορά τους. Δημοσιοποιείται δηλαδή η πρόκληση, με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι. Δεν χτυπάει καλά στο μάτι εκείνου που διαβάζει όμως αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Βύση και στον Καρβέλα, γιατί είπαμε, ο πολύς ο κόσμος αυτά τα χρήματα ούτε στα καλύτερα από τα όνειρά του δεν τα έχει δει. Δεν μιλάμε για την πραγματικότητα, για την καθημερινότητα, αλλά και στα όνειρα, στα καλύτερα του όνειρα δεν την έχει δει. Δεν τα έχει δει αυτά τα χρήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αλλάζουμε θέμα για να ασχοληθούμε λίγο εδώ με τους φίλους μας, τους αγρότες στη Δυτική Αχαΐα, από την Κυριακή, Διονύση, που μας έρχεται στις 8.30 το βράδυ, θα έχουν μια έκτακτη γενική συνέλευση, γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό που αφορά βέβαια πανελλαδικά τους αγρότες, αλλά και ειδικότερα τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, και τους αφορά κατά βάση σε δύο επίπεδα. Η όλη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Το ένα είναι ότι έχουν θανατώσει 26.000 εγωπρόβατα και αυτά πρέπει να πάρουν λεφτά για να αναπληρωθούν, αλλά και για να ζήσουν οι ίδιοι από την ώρα που υποχρεώθηκαν να τα θανατώσουν λόγω της ευλογιάς. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο έχει να κάνει με τις περσινές κινητοποιήσεις, Διονύση, όπου οι αγρότες είχαν παρκάρει τα αγροτικά τους και τα τρακτέρ τους και τα λοιπά στους εθνικούς δρόμους και κάτω και στην κάτω Χαΐα και εδώ στην Περιμετρική και παντού, που να φανταζόντουσαν ότι τη νύχτα θα πήγαιναν μυστικοί αστυνομικοί και θα κατέγραφαν τις πινακίδες και τα πλαίσια τον τρακτέρ και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά ότι θα έπαιρνα τον Μπουγιουρντή. Πού να το φανταζόντουσαν? Τον Μπουγιουρντή ποιο είναι? Η κλίση τους να καθίσουν στα εδόλια, να καθίσουν στα αγροτοδικεία, φίλες και φίλοι. Γιατί λέει παρακόλλησαν όταν έκαναν την κινητοποίηση και είχαν σταθμευμένα τα αγροτικά τους οχήματα, παρακόλλησαν, λέει, τις συγκοινωνίες. Μα επί χρόνια τώρα αυτός είναι ο τρόπος που έχουν οι αγρότες να διαμαρτυρηθούν όταν θεωρούν ότι διάφορα αιτήματά τους είναι ανικανοποίητα. Και φίλες και φίλοι, ναι, στο παρελθόν μπορεί
καθ' υπερβολή ή κατέθυμο να βρίσκονταν οι αγρότες στους δρόμους κάποιες φορές. Τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια, έχουν όλα τα δίκια με το μέρος τους. Και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλληλείς και οι μελισσοκόμοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Και δεν βρίσκουν το δίκιο τους και από την άλλη πλευρά τους καθίζουν στο σκαμνί. Ούτε το Θεός ούτε ο διάολος δηλαδή να θέλει κάτι τέτοιο. Και δεν το καταλαβαίνουν και εκείνοι που κυβερνάνε ότι κατά αυτόν τον τρόπο τους τσιτώνουν, τους εκνευρίζουν, οργίζονται και ότι η οργή θα βρει διέξοδο και έκφραση. Ε! Πού? Την κάλπη. Πού άλλο να βρει διέξοδο και έκφραση η οργή? Έτσι νομίζουμε εμείς. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:56, πρώτα λεπτά. Πάμε, φίλες και φίλοι, προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Για τους οδηγούς, τους επαγγελματίες σας τα είπαμε στην αρχή. Έτσι, θέμα. Σκεφτείτε ότι μέχρι και από το υπεραστικό κτέλ της Αχαΐας έχουν φύγει επαγγελματίες οδηγοί και έχουν πάει στην Ολλανδία. Αυτό μας έλεγε χθες ένας τέλεχος του κτέλ. Πήγαν να δουλέψουν στην Ολλανδία γιατί εκεί είναι τριπλάσιος ο μισθός τους, είναι δωρεάν η διαμονή τους και πήγαν οι άνθρωποι να κάνουν ένα κομπόδεμα, να δουλέψουν 5, 6, 8 χρόνια όσο αντέχουν, να γυρίσουν πίσω και να έχουν 5 δραχμές στην άκρη, όπως λέμε. Γιατί? Διότι εδώ δεν είναι η μισθή αυτή που είναι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι συμβαίνει τώρα? Από την ώρα που υπάρχουν ελλείψεις επαγγελματιών οδηγών Ελλήνων, πρέπει να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Και πώς θα καλυφθούν, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πρόθυμοι να πάρουν επαγγελματικό δίπλωμα, πρόθυμοι νέοι? Έτσι λοιπόν, οι συνδικαλιστές του κλάδου έφτασαν, φίλες και φίλοι, μέχρι την Ινδία, δεν είναι υπερβολή αυτό, και μέχρι την Αίγυπτο, για να φέρουν οδηγούς και να συνδυάσουν τον έρχομό τους και με τα φτηνά χέρια που πιάνουν τιμόνι. Διονύση, σε πρώτη φάση λέει είναι απολύτως αναγκαίο να έρθουν 500. Διαφορετικά θα είναι ακινητοποιημένα λεωφορεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και πήγαν και ενημέρωσαν, μας είπαν βουλευτές ότι ενημερώθηκαν, έτσι ώστε να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες από το Υπουργείο, προκειμένου να μπορούν αυτοί οι αλλοδαποί οδηγοί να έρθουν και να είναι νόμιμοι για να ανέβουν στα λεωφορεία και να τα οδηγήσουν. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι, Διονύση, φίλες και φίλοι, εδώ, Θεοθέλοντος, θα είμαστε την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11. Ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος, στη ρυθμιστή του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με δόσεις επιστρέφει στην κανονικότητα ο προαστιακός της Πάτρας. Από το Σάββατο επανήλθαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Ρίο και Καμίνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο. Για την Κάτω Αχαΐα, το Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Βασίλειο όμως, η εξυπηρέτηση συνεχίζεται με λεωφορεία. Οι ράγες επέστρεψαν, αλλά όχι ακόμη σε ολόκληρο το δίκτυο. 50 πρωτοετής φοιτητές από 11 χώρες φόρεσαν την πρώτη τους λευκή ποδιά και ξεκίνησαν το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νέοι από την Ινδία, την Κύπρο και άλλες χώρες επέλεξαν την Πάτρα για μια εξαετία ακαδημαϊκή διαδρομή. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την έναρξη σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας μίλησε για το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας διαδρομής για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το μήνυμα προς τους φοιτητές ήταν πως η Πάτρα δεν θα είναι απλώς ο τόπος των σπουδών τους, αλλά το δεύτερο σπίτι τους. Άνοιξε στην περιοχή της παραλίας το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Ρομποτική εκτεταμένη πραγματικότητα, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα θα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την τεχνολογία στην πράξη. Το Κέντρο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο η ευκαιρία στην εκπαίδευση να μην εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Στο μεταξύ, πτώση οβάτων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας κατά τη διάρκεια μαθήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθήτρια. Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη για 254 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου 30.000 μαθητές, ενώ από το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, περίπου 130 σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται παλιές κατασκευές, με ορισμένα να έχουν χτιστεί ακόμη και από τη δεκαετία του 1930. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των σχολείων και επισημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται της εμφάνισης των προβλημάτων. Μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Αγιαλίας. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 330 δεντρίλια ύψους έως και 2,10 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και περίπου 50 κιλά κάναβης που είχαν ήδη κοπεί και βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρασης. Κατασχέθηκε επίσης αρδρευτικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Την αντίθεσή της, οποιαδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των αστυνομικών στην υπηρεσία εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αντιμετωπίζουν υποχρεωτική παραμονή μέχρι το 62ο έτος και ζητά αξιοπρεπείς συντάξεις και μαζικές προσλήψεις νέων αστυνομικών. Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στις κυλιόμενες βάρδιες και στην επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκαλέσει η παράταση του υπηρεσιακού βίου. Παραμένει ανοιχτή αντιπαράθεση για τα τέλη αποχέτευση στη Βόρεια Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων μελετά την απάντηση της ΔΕΙΑΠ, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ζαφυρόπουλος υποστηρίζει ότι υπάρχει άνηση μεταχείριση σε σχέση με περιοχές της Νότιας Πάτρας, που όπως αναφέρει, οι δημότες δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα για διακλαδώσεις και φρεάτια. Η Επιτροπή εξετάζει πλέον τα επόμενα βήματά της σε νομικό επίπεδο. Περισσότεροι από 300 αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζουν δικογραφίες για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα και ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν δικαστικές κλήσεις. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Αγροκτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, όπου θα αποφασιστούν οι μορφές δράσης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των κτηνοτρόφων που έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις περίπου 26.000 εγωπροβάτων και ζητούν σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση των εκτροφών τους. Ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων παραμένει εκτός λειτουργίας και Οκτώβριος θεωρείται πλέον χαμένος. Νέα εμπλοκή προέκυψε με την έγκριση της Σύμβασης για τη Μελέτη Ασφαλείας, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει διατυπώσει ενστάσεις για έγγραφα που συνδέονται με τη μελέτη του ΤΕΕ. Εξετάζονται πλέον είτε προσφυγή κατά της απόφασης είτε επανάληψη της διαδικασίας στα σημεία που υπάρχουν ενστάσεις. Την ίδια ώρα, οι φορείς της περιοχής προαναγγέλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Οδοντοτού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά και περισσότερα από 120.000 χαμένα εισιτήρια. Η Πάτρα μπαίνει στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας από το 2028, καθώς η Marella Cruises εντάσσει το λιμάνι στο καθημερινό της πρόγραμμα. Το Marella Explorer θα προσεγγίσει την Πάτρα από τον Ιούλιο του 2028. Το στοίχημα πλέον είναι η πόλη να προετοιμαστεί έγκαιρα, καθώς περίπου 1.000 επιβάτες αναμένεται να αποβιβάζονται σε κάθε προσέγγιση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι επαγγελματίες εστίασης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Συνεχίζεται το Pink the City 2026 από το Άλμα Ζωής Αχαΐας με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού στην κινητή μονάδα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ» και στόχος είναι να υπενθυμιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο επιβλητικός ενετικός προμαχώνας του Κάστρου Πάτρας φαίνεται να αποκτά ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του, ο ιστορικός χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορία με τον πολιτισμό. Η πρόσφατη βραδιά αφήγηση, η κληρονομιά που δεν χάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, με τη συμμετοχή περίπου 110 ανθρώπων, έδειξε στην πράξη ότι ο προμαχώνας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό για την Πάτρα. Ο Προμηθέας παραμένει σε δικαστική και διοικητική μάχη για το πιστοποιητικό συμμετοχή στη νέα σεζόν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΣΚΑΕ για ανάκληση της απόφασης της 23 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βαθμολογικής ποινής. Η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρι να αποφανθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, επομένως ο Προμηθέας έχει κερδίσει χρόνο, χωρίς όμως να έχει κλείσει οριστικά κανένα από τα δύο μέτωπα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
8: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
9: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
10: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
9: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
10: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή σας ημέρα από τους 103,9. Είμαστε εδώ, παρέα μας φυσικά είναι, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, παρέα μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, θυμίζω, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και κάθε μέρα με μοναδικές προσφορές, προτάσεις και προκλήσεις αγορών που μόνο ο Δούβρης μπορεί να προσφέρει και φυσικά με την γνωστή εγγύηση που φυσικά περιλαμβάνει αυτοπροσώπως τον ίδιο τον Φώτη Δούβρη. Γιατί δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο πολυκατάστημα, μιλάμε για ένα πατρινό κατάστημα με τα έχει έγκαια των 10 ετιών που έχει περάσει. Μιλάμε λοιπόν για το Δούβρη με δύο καταστήματα στην Πάτρα, με το κεντρικό με ζώνους 54-56 και το δεύτερο κατάστημα ακροτηρίου 62. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μπαίνετε μέσα στο Facebook, στη σελίδα Δούβρης για να βλέπετε όλες τις προσφορές που τρέχουν. Θέλετε σε ένα κατάστημα να βρείτε και παιχνίδια και καλλιτικά και είδη δώρων και σχολικά, αλλά ακόμα περισσότερο και ξενόγλωσσα, βιβλία και φωτοτυπίες να βγάλετε και παιχνίδια και είδη δώρων, τότε μιλάμε για το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Ένα κατάστημα νομίζω ότι τα έχει όλα. Και φυσικά σε μοναδικές τιμές και χαμηλές τιμές, μην το ξεχνάτε, για πολυτεχνικές οικογένειες. Ακροτηρίου 164.

σε τέτοιου είδους εκπομπές. Α, λοιπόν, ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη ως αρχηγικό μέλος ενός κυκλώματος απάτης απέναντι στον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για 8 συλλήψεις. Φέρεται ως αρχηγικό μέλος ο Φίλιππος Καμπούρης. Είχαν στήσει εταιρείες ονόματα χειρανθρώπων με απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Μια ζημιά που συσσωρεύεται στον ασφαλιστικό τομέα, εμείς την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Και μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

έχουμε τη σύλληψη ενός 14χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε μίνι μάρκετ να κλέβει προϊόντα. Μπήκε στο κατάστημα μαζί με δύο ακόμα άτομα, αφαίρεσαν προϊόντα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στην Πάτρα, ένα περιστατικό κλοπής σε κατάστημα μίνι μάρκετ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος φέρεται να έδρασε μαζί με δύο ακόμα άτομα, τα οποία έως τώρα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Οι τρεις τους φέρονται να εισήλθαν στο κατάστημα και να αφαίρεσαν προϊόντα. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τις αστυνομικές αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος άμεσης δράσης Πάτρων, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολίες στην περιοχή. Ο 14χρονος εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Οι έρευνες όμως συνεχίζονται, ενώ αναζητούνται τα δύο ακόμα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην κλοπή. Έτσι είναι στη ζωή, φίλες και φίλοι, όταν κλέψεις ένα προϊόν, μια κονσέρβα, ας πούμε, από ένα μίνι μάρκετ, κακός βέβαια, αλλά αν κάποιος υποπέσει σε αυτό το αδίκημα, στο παράπτωμα, είναι σίγουρο ότι θα συλληφθεί. Αν τώρα κλέψεις, ξέρετε, καμιά τράπεζα ή κλέψεις το δημόσιο, έχεις λιγότερες πιθανότητες να συλληφθείς. Ίσα-ίσα, ίσως και να αποκτήσεις και κοινωνικό εκτόπισμα. Τα ξέρουμε, τα ζούμε.

Για να δούμε τι γίνεται με τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα, που τα νέα είναι ευχάριστα με την έννοια ότι έχουν μειωθεί. Δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά τουλάχιστον έχουν μειωθεί. Όμως έχουμε αύξηση των σοβαρά τραυματιστέντων. Μείωση λοιπόν των συνολικών τροχαίων σε σχέση με πέρυσι πάντα, αλλά σημαντική αύξηση στα ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό. Έχουμε πάνω από 4.400 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μόνο το Σεπτέμβριο. Σε ό,τι αφορά όμως τα τροχαία ατυχήματα για το μήνα αυτό, για το Σεπτέμβριο δηλαδή, και σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα, τα συνολικά τροχαία ατυχήματα ανέρχονται σε 36, όλα αυτά σύμφωνα με το μηνύο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Ο αριθμός, όπως σας είπα, είναι μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 40 τροχαία. Ωστόσο, τα στοιχεία που σας είπα δείχνουν σημαντική μεταβολή ως προς τη σοβαρότητα ορισμένων περιστατικών. Από τα 36 τροχεία, 2 ήταν θανατηφόρα, αριθμός ίδιος με το Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, καταγράφηκαν 5 ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι μόλις ενός πέρσι, ενώ 29 ατυχήματα αφορούσαν ελαφρύ τραυματισμό έναντι 37 το Σεπτέμβριο του 2025. Και αν θέλετε να μάθετε πόσοι ακόμα οδηγούν χωρίς να έχουν συνέστηση, ή αν θέλετε να έχουν την κοινωνική ευαισθησία έτσι ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν με ασφάλεια τόσο για τον εαυτό τους, αλλά όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς, θα σας πω ότι διαπιστώθηκαν 109 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όλα αυτά βέβαια μόνο κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και σε ό,τι αφορά πάντα το οδικό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας.

φίλες και φίλοι, γεμάμε και στην πολιτική σκηνή στα πολιτικά πηγαδάκια της Δυτικής Αχαΐας ότι υπάρχει και δεύτερο σενάριο για τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον γνωστό πολιτικό αιρετό της Αχαΐας, ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον δεν προχωρήσει, λένε τα σενάρια, αυτά τα πηγαδάκια δηλαδή, εδώ, εφόσον δεν ευοδοθεί η συμπόρευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα, θα έβλεπε θετικά, λένε, μια επιστροφή στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας ως υποψήφιος δήμαρχος. Ο ίδιος πάντως έως στιγμής δείχνει να έχει στραμμένο το βλέμμα του στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, το ερώτημα είναι, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος, αν καλοβλέπει ή αν αποκλείει την επάνωδό του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντως, οι πολιτικές συζητήσεις έχουν ανάψει για τα καλά και το όνομά του ακούγεται σε πολλά πολιτικά πηγαδάκια και μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που στοιχηματίζουν ότι ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος θα επιστρέψει όχι στον τόπο του εγκλήματος, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση από την οποία αναδείχθηκε.

Είμαστε σε μια πόλη, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε και στα τοπικά, στα δημοτικά, σε μια πόλη που δυστυχώς δεν διαθέτει πολλούς δημοτικούς χώρους επαρκείς, άνετους και ενδεδειγμένους για να στεγάσει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα, το θέμα παίρνει διαστάσεις δραματικές. Γιατί μη μου πείτε, και η αγορά Αργύρι έχει πολλά προβλήματα, ούτε κλιματισμό δεν έχει. Όμως η πτέρυγα αυτή της αγοράς Αργύρι, που είναι στην οδό Αράτου, έχει ενοικιαστεί. Μάλιστα, φέτος ενοικιάστηκε από γνωστό επιχειρηματία της Αθήνας, ο οποίος διατηρεί και άλλο κατάστημα στην Πάτρα. Και μάλιστα διατηρήθηκε η φυσιογνωμία του, δηλαδή ενοικιάστηκε για μπουζουξίδικο. Το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή, ένα τοπόσημο της Πάτρας, όπως είναι η αγορά Αργύρι, αντί ο Δήμος να το εκμεταλλευτεί για να στεγάσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, εκθέσεις και ό,τι άλλο συνεπάγεται η έννοια του πολιτισμού, το νίκιασε για να γίνει μπουζουκλερί. Θέλετε να μάθετε τώρα πόσο είναι το ενίκιο? Το ενίκιο βγήκε μετά από τη δημοπρασία, στην οποία συμμετείχε μόλις ένας επιχειρηματίας, αυτός ο γνωστός, ο οποίος το χτύπησε, και καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί πού θα βρει στο κέντρο της Πάτρας τέτοιο ακίνητο με μόλις 900 ευρώ ενίκιο. Το αντιλαμβάνεστε? Η αγορά Αργύρι, λοιπόν, αυτό το τοπόσημο της Πάτρας, τόσα λείπαν από το Δήμο, 900 ευρώ το μήνα, για να νοικιάσει την πτέρυγα που βρίσκεται στην οδό Αράτου και να την κάνει, φίλες και φίλοι, τι να την κάνει, να την κάνει μπουζουκλερί. Αυτός είναι ο πολιτισμός της Πάτρας. Και την ίδια ώρα, φυσικά, πολλοί άλλοι χώροι βρίσκονται κλειστοί, όπως η αίθουσα στη Βεσομάρα, όπως το Δημοτικό Λαϊκό Θέατρο της Γερμανού, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο, όπως φυσικά και τα παλαιά δημοτικά λουτρά. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για το Μέγαρο Λόγου και τέχνης και τόσα άλλα. Η κατάσταση είναι δραματική. Την ίδια ώρα, το Μουσείο της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας είναι ανέστιο, καθώς το Μέγαρο Λόγου και τέχνης, στον έκτο όροφο που στεγάζεται, βάζει από παντού νερά. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Δήμος δεν έχει χώρους, αλλά από την άλλη νοικιάζει αυτούς τους χώρους, και μάλιστα ένα τοπόσιμο, όπως είναι η αγορά Αργύρι, για να μετατραπεί σε μπουζουκλερί και να λάβει ενίκιο 900 ευρώ το μήνα. Στον αντίποδο όμως έχουμε την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, η οποία μας παρουσίασε, μας σύστησε έναν νέο πολιτιστικό χώρο, περιορισμένης βέβαια χωρητικότητος, αλλά όχι ευκαταφρόνητο αριθμού. Μιλάμε για έναν χώρο που έχει μια καταπληκτική θέα, πανοραμική άποψη της πόλης, και βρίσκεται στον επιβλητικό, ενετικό προμαχώνα του κάστρου της Πάτρας. Μιλάμε για ένα νέο, ξεχωριστό ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Αυτός ο χώρος απέκτησε νέα ζωή, δεύτερη ευκαιρία, μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του. Μιλάμε για έναν ιστορικό χώρο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει ιδιαίτερες εκδηλώσεις, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό που συνδυάζει την ιστορία με τον πολιτισμό. Έγινε μια βραδιά πρόσφατα εκεί, μια βραδιά αφήγησης με τίτλο «Η κληρονομιά που δεχάθηκε», από τον Ενία, τον Θωμά Παλαιολόγο. 110 άνθρωποι χώρεσαν σε αυτήν την πολύ ωραία σκηνή, πάνω ακριβώς στον ενετικό προμαχώνα που έχει ανακατασκευαστεί, έχει αποκατασταθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων, και πλέον δεν μιλάμε για ένα απλό στοιχείο επιβλητικό χαρακτηριστικό του κάστρου της Πάτρας. Μιλάμε για ένα νέο επιπλέον πολιτιστικό χώρο. Δεν είναι μόνο ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ένας χώρος που μπορεί να αποκτήσει ζωή, να φιλοξενήσει δράσεις και να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό και τοπόσημο για την Πάτρα. Η Πελοπόννησο σήμερα δημοσιεύει μια πανοραμική φωτογραφία από τον ενετικό αυτό προμαχώνα του κάστρου Πάτρας, με τις θέσεις των θέατων, με τη σκηνή, και πραγματικά η εικόνα, η θέα, κόβει την ανάσα.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο Πελοπονισσός FM. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα επιστρέψουμε με έναν καλλιτέχνη που θα μας οδηγήσει στο Θέατρο Επίκεντρο για μια πολύ ωραία παράσταση που παίζεται και αφορά γυναίκες, ποδόσφαιρο και δεν σας λέω τι άλλο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον υπόθεση. Κρατήστε όμως αυτά τα δύο στοιχεία, γυναίκες και ποδόσφαιρο. Ο τίτλος, νομίζω που σε λίγο θα σας αποκαλύψω για την παράσταση, είναι ενδεικτικός. Αλλά νομίζω δεν τα μαρτυράει όλα. Θα μας τα πει όμως με όλες τις εκφάνσεις της παράστασης ο κύριος που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας. Να θυμίσω πριν από το διάλειμμα ότι μαζί μας είναι χορηγή εκπομπής ο Δούβρης με τα καταστήματά του στην Πάτρα, Μεζόνος 54-56, Ακροτηρίο 62. Μαζί μας επίσης το υπεραστικό κτέλ νομού Αχαΐας. Μπείτε στο www.kteleachaias.gr για να δείτε όλα τα δρομολόγια, τις ώρες αφίξεως και αναχωρήσεως που σας αφορούν. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι με το υπεραστικό κτέλ νομού Αχαΐας μπορείτε να μεταφέρετε δέματα, μικροδέματα, φαγγέλους με πολύ άνετο και οικονομικό τρόπο. www.kteleachaias.gr και φυσικά ο μοναδικός υπερσύγχρονος, ο τελειότερος σταθμός που πλέον έχει Πάτρα με το υπεραστικό κτέλ στην οδό Νόρμαν. Μαζί μας επίσης, κλείνοντας το πρώτο μέρος, θυμίζω είναι το κουρδιστό πορτοκάλι, παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά και ό,τι μπορείς να φανταστείς για μικρούς και μεγάλους. Ακροτηρίου 164, διαγωνίως απέναντι από το Μέγαρο τότε. Πάμε για διαφημίσεις, τις οποίες θα μας τα δώσει ο Διονύσης Στεφανόπουλος, που και σήμερα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλ Αχαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ,
9: τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
15: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
14: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
15: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
14: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
15: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
15: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

0: Πελοπόννησος FM 103,9 μαζί μας το κουρδιστό πορτοκάλι, παιχνίδια, γαλλιτικά είδη δώρων, σχολικά, ακροτηρίου 164. Μαζί μας επίσης το υπεραστικό κτέλνο μου Αχαΐας. Με ένα κλικ στον υπολογιστή στο κινητό σας βρείτε όλα τα δρομολόγια στο kteleahaias.gr. Προσφορές με μοναδικά προϊόντα και εξωφρενικά χαμηλές τιμές, προκλητικές ευκαιρίες στα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, με ζώνος 5456, ακροτηρίου 62. Έρχεται μια παράσταση, φίλες και φίλοι, στο επίκεντρο με έναν τίτλο που μάλλον φαινομενικά είναι αθώος, αλλά όμως κρύβει μια ολόκληρη αντίληψη, θα έλεγα, για τους κοινωνικούς ρόλους. Ο τίτλος είναι «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο». Και μιλάμε για έναν τίτλο που μάλλον καθόλου δεν μας υποψιάζει για το περιεχόμενο αυτής της παράστασης, που είναι ξεχωριστή και νομίζω ότι μπορεί να μας αναθεωρήσει τις απόψεις ή, αν θέλετε, να μας συγκλονίσει και να μας ταρακουνήσει τα θέσφατα και τα πιστεύω μας. Γιατί πραγματικά τι μπορεί να αποκαλύψει ένα τροχαίο για τις ζωές ανθρώπων που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και πόσα πράγματα μπορούν να κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά συνηθισμένη οικογένεια. Το έργο της Μάρτα Μπουτσάκα με τίτλο «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» παρουσιάζεται για δύο μόνο βραδιές, 9 και 10 Οκτωβρίου στο επίκεντρο, και ξεκινά σαν υπόθεση από ένα σοβαρό αυτοκινητικό δυστύχημα. Τρεις άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο, ενώ οι δικοί τους συγγενείς δεν γνωρίζουν καν ότι συναντήθηκαν. Στην αίθουσα αναμονής του νοσοκομείου όμως ξεκινά να ξετυλίγεται ένα κουβάρι από κρυφές σχέσεις, οικογενειακές εντάσεις και κοινωνικές αντιλήψεις ή προκαταλήψεις που μοιάζουν έχουν καθορίσει από πριν τις ζωές τους. Τι σημαίνει τελικά ο τίτλος, γιατί ένα κορίτσι να μην μπορεί να κάνει αυτό που αγαπά και πόσο δύσκολο είναι να σπάσουμε τα ταμπού, τους ρόλους και τις αιμονές που μας έχουν επιβάλει τα μικρά ή τα μεγάλα τείχη που υψώνονται γύρω μας. Για όλα αυτά, αλλά και για την ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση της παράστασης, θα μιλήσουμε με τον σκηνοθέτη Απόστολο Ψαρό. Είναι μαζί μας, τον καλωσορίζω στον Πελοποννήσος FM. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε Ριγόπουλε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και μιλάμε για ένα έργο που μας δείχνει τρεις ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο και οι οικογένειές τους δεν γνωρίζουν ότι ήταν μαζί. Γιατί αυτή η συνθήκη είναι τόσο σημαντική για την εξέλιξη της ιστορίας?
1: Αυτή η συνθήκη είναι τόσο σημαντική διότι ουσιαστικά είναι το πράγμα για το οποίο μιλάει η παράσταση, για το ότι δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Βρίσκεται τώρα ένας 56χρονος με ένα 12χρονο κορίτσι και με μια 29χρονη κοπέλα μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο. Και η κόρη του 56χρονου, η μητέρα της 12χρονης και ο σύντροφος της 29χρονης είναι στα επίγοντα απ' έξω και προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δεν γνωρίζαν αυτούς. Γιατί δεν γνωρίζαν ότι ήταν μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο. Συνεπώς, όλο αυτό το πώς εμείς ξεδιπλώνουμε επί σκηνής στο κουβάρι και προσπαθώντας να μάθουμε πώς βρεθήκαν αυτοί οι τρεις μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο και πού μπορεί να πηγαίνανε, μαρτυρά ότι δεν ξέρουμε τον δίπλα μας, μαρτυρά ότι δεν έχουμε την άνεση να μιλήσουμε στο γονιό, δεν έχουμε την άνεση να μιλήσουμε στο παιδί, δεν έχουμε την άνεση να μιλήσουμε στο σύντροφό μας. Όλα αυτά τα πράγματα μαρτυράει, διότι όσο και αν είναι ανοιχτή η εποχή τώρα, ανοιχτή, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, από την άποψη ότι ο καθένας μέσω των social παρουσιάζει όλες τις πτυχές σχεδόν της ζωής του. Αλλά επί της ουσίας όμως τον ξέρει τον δίπλα του. Αυτά ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό αυτή η παρεξήγηση, το ότι δεν ξέρουν ποιος είναι δίπλα, είναι ουσιαστικά και το κλειδί στην όλη υπόθεση της παράστασης.
0: Ως σκηνοθέτης, τι σας δυσκόλεψε πιο πολύ, το ίδιο το κείμενο ή η ανάγκη να μεταφέρετε στη σκηνή όλη αυτή την ψυχολογική ένταση?
1: Το δεύτερο που είπατε, διότι το κείμενο δεν έχει κάποια δυσκολία από την άποψη ανάγνωσης ή νοημάτων. Είναι ένα ξεκάθαρο σύγχρονο κείμενο, γραμμένο το 2009. Από τη Μάρτα Μπουτσάκα έχω ξανασυνεργαστεί με τη συγκεκριμένη Ισπανίδα βραβευμένη συγγραφέα, η οποία έχει μια πένα πολύ ουσιαστική, πολύ μέσα στον καιρό, που έχει να κάνει πάρα πολύ με τις ανθρώπινες σχέσεις. Και μέλημά μου εμένα ήταν το πώς θα αφηγηθούμε αυτή την ιστορία, ώστε οι θεατές να καταλάβουν και να πιάσουν ακριβώς το νόημα και τις προθέσεις μας κυρίως. Εντάξει, το αν αρέσει ή δεν αρέσει, αυτό έγκυται στον καθένα. Αλλά οι προθέσεις μας είναι να πούμε μια ιστορία για το πόσο τελικά γνωρίζουμε τον δίπλα μας και το πόσο πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας, το πώς πρέπει να ανοιγόμαστε για να έχουμε ειλικρίνεια στις σχέσεις μας.
0: Και αναφέρατε το θεατή. Θέλετε ο θεατής να φύγει από την παράσταση έχοντας πάρει μια συγκεκριμένη απάντηση, ή περισσότερο να φύγει από το θέατρο με ένα ερώτημα που θα συνεχίζει να τον απασχολεί?
1: Εγώ θεωρώ ότι το θέατρο, όντως, γενικά το θέατρο δεν δίνει απαντήσεις, αλλά δημιουργεί ερωτήματα. Και αυτός είναι και ο ρόλος του, να μην σταματάει να δημιουργεί ερωτήματα, να αφυπνίζει και να προβληματίζει. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι η παράστασή μας θα δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση σε κάτι. Αλλά σίγουρα μπορεί να κάνει τον θεατή να του δημιουργήσει μια ανάγκη να επικοινωνήσει λίγο καλύτερα. Αν αυτό θα είναι λίγο καλύτερα με αυτόν που δουλεύει παρέα, με τον σύντροφό του, με το παιδί του, για μας θα είναι κέρδος. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι είναι θέμα απάντησης, αλλά πιο πολύ θέμα πρόθεσης μιας καλύτερης επικοινωνίας.
0: Υπάρχει κάτι που έχετε ακούσει από τον κόσμο που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
1: Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που είχε έρθει... Το καλό με αυτή την παράσταση είναι ότι έχω δει πολύ οξύμορο κοινό. Τι εννοώ? Έχω δει δηλαδή και παιδιά 14 χρονών και έχω δει και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ας πούμε, ήταν τις προάλλες, που ήταν 85 χρονών. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ένα παιδί 15 χρονών, ήταν γιος μιας φίλης μου, και μου είπε: εγώ κατάλαβα απόλυτα, λέει, τι λέει η παράσταση, αλλά αισθάνομαι ότι μπορεί τα παιδιά να μην το καταλάβουνε. Γιατί του λέω: εγώ θα μπορούσα να φέρω στους μαθητές σου? Και μου λέει: δεν ξέρω αν μπορώ να τους φέρω, γιατί αισθάνομαι ότι δεν μιλάει κανείς στους γονείς του. Και λίγο με στεναχώρησε, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν μιλάει κανείς στους γονείς του. Τι εννοεί, ας πούμε? Μου λέει: είναι λίγο χαζά, έχουν, λέει, όλη την ώρα το κινητό. Και εκεί αντιλήφθηκα πως το εννοούσε το παιδί, ότι από τη στιγμή που θα δώσεις το παιδί ένα τάμπλετ να παίξει και να μην ασχοληθείς μαζί του, και θα σε κοιτάει και εσύ θα το κοιτάς σαν παιδί με τον κινητό, τον πατέρα σου και τη μάνα σου, δεν θα σου είναι και τόσο εύκολο να επικοινωνήσεις και να πεις αυτό που σου προβληματίζει. Και είναι ακριβώς για αυτό το οποίο μιλάει η παράσταση. Και με ανησύχησε πάρα πολύ η απάντηση του μικρού αυτού.
0: Ναι, πράγματι. Μας βάζει σε πολλές σκέψεις. Η αλήθεια είναι, πως και όπως την ξεδιπλώσατε, έχετε καταλάβει ότι υπάρχει κάποια στιγμή που κάποιος θεωρητής αλλάζει τη γνώμη του σε σχέση με αυτή που είχε διαμορφώσει προηγούσα της παράστασης?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια νύχτα. Ενώ μπορεί, αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουμε να μπει. Αν καταφέρει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να ευαισθητοποιηθεί, για μας είναι κέρδος. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει αλλάξει μια άποψη σε μια νύχτα, μετά από μια παράσταση, αλλά μπορεί η παράσταση να είναι μια αφορμή στο να κάτσει λίγο να σκεφτεί ότι τελικά εγώ προσπαθώ, είμαι δίπλα εκεί πέρα για τον άνθρωπό μου. Είμαι κολλημένος με ένα στερεότυπο, έτσι είναι πρέπει τα κορίτσια, έτσι τα αγόρια, έτσι τα παιδιά, έτσι οι άντρες, έτσι, ενώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα μαγικό κουμπί που λέτε, αλλά εμείς το διαμορφώνουμε.
0: Από ό,τι βλέπω, έχετε αναλάβει και τη σκηνική εγκατάσταση και τους φωτισμούς.
1: Ναι.
0: Πώς χρησιμοποιείτε το χώρο για να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα του έργου?
1: Σημασία, εγώ πιστεύω πάρα πολύ που λέτε στα συμβολικά αντικείμενα. Δηλαδή, πώς μπορεί κάτι να συμβολίζει επακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε να πούμε. Συνεπώς, εμένα στο μυαλό μου είναι το πώς μπορώ να μεταφέρω κάτι από την ατμόσφαιρα. Στο προκείμενο, δηλαδή, έχουμε μια αίθουσα αναμονής έξω τα επίγοντα, και από την άλλη να βάλω και ένα συμβολικό στοιχείο. Ας πούμε, το σκηνικό μας είναι ένας χλωροτάπητας, το οποίο συμβολίζει το ποδόσφαιρο. Χωρίς όμως το ποδόσφαιρο να είναι το θέμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το θέμα, το θέμα είναι οι ενδογενειακές σχέσεις που σας ανέφερα πριν. Άρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ οι ηθοποιοί να παίζουν με το μυαλό του θεατή, ώστε μαζί δηλαδή να βρίσκουν το τι πάει να γίνει. Γιατί είναι συνεργατικό όλο αυτό, έτσι. Παίζει μαζί και το κοινό. Δεν μπορεί να παίζει μόνο σου ερήμη του κοινού.
0: Για πείτε μας το όμως τώρα, γιατί εκτός από το κείμενο το οποίο θέλει και τους θεατές, είναι και οι συντελεστές, τα ονόματά τους και
1: Βεβαίως.
0: Ο ίστρος τους, νομίζω θα αποτελέσουν μαγνήτη για τον θεατροφιλό κόσμο της Πάτρας.
1: Αρχικά είμαστε στο θέατρο Επίκεντρο, έτσι, που έχω τη χαρά να έρθω πάλι σε αυτό το υπέροχο θέατρο μετά την επιτυχία που είχαμε στην Αθήνα. Θεωρώ ότι και ο κόσμος της Πάτρας θα το εκτιμήσει πάρα πολύ αυτό. Το κείμενο, όπως αναφέρεται, είναι της Μάρτα Μπουτσάκα, μιας βραβευμένης Ισπανίδος συγγραφέα. Το έχει μεταφράσει η Μαρία Χατζημανουήλ και ο Δημήτρης Ψαράς. Εγώ έχω αναλάβει την σκηνοθεσία και παίζω μαζί με την Ευγενία την Παναγοπούλου και την Ιωάννα Νεμογιάννη. Το βίντεο το έχει φτιάξει ο Παναγιώτης ο Πασχάλης και τα κουστούμια η Κική Γραμματικοπούλου.
0: Παρασκευή 9, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, δύο παραστάσεις, 9 και 4. Η παράσταση διαρκεί 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα. Να πούμε, η γενική είσοδος είναι 17 ευρώ. Υπάρχουν όμως και των 14 ευρώ, ομαδικό άνω των 10 ατόμων. Η προπόληση είναι ακόμα δελεαστική, δηλαδή 14 ευρώ μέσω της ticketservices.gr. Και θα είναι, νομίζω, δύο παραστάσεις εξαιρετικές. Έτσι προαλήφονται, έτσι τις αντιλαμβάνομαι, έτσι. Έτσι μου τις περιγράψατε, δηλαδή, από αυτά τα πολύ σημαντικά, πολύ παραστατικά που μας αναφέρατε. Να ευχαριστήσω πολύ, να δώσω το τέλος τον επίλογο για εσάς. Για ποιο λόγο θα έπρεπε κάποιος να δει την παράσταση?
1: Αρχικά να πω και εγώ από τη μεριά μου σας ευχαριστώ που με είχατε και να δώσουμε και προσκλήσεις στο κοινό σας για τις παραστάσεις αυτές. Επίσης, από την περιγραφή και μόνο, όπως είπατε, ναι μεν, ο τίτλος είναι από μόνος του ένας κράχτης, το οποίο κανείς θα σκεφτεί τι είναι αυτό τώρα, γιατί τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Αλλά κάτω από τις λέξεις ο καθένας μπορεί να ψάξει και πράγματα για τον εαυτό του. Δηλαδή, σίγουρα είναι κάτι που θα τον προβληματίσει. Τώρα, αν θα του αρέσει, είναι δικό του θέμα. Ναι. Συνεπώς, εμάς θα ήταν μεγάλη μας τιμή να έρθετε να τα πούμε, να μιλήσουμε εδώ την παράσταση.
0: Πολύ ωραία. Παρασκευή Σάββατο, λοιπόν, 9 και 4 στο επίκεντρο. Τι προσκλήσεις θα δώσουμε?
1: Θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τους φίλους μας.
0: Ωραία. Δύο διπλές προσκλήσεις, λοιπόν, από αυτή τη στιγμή μας καλέσετε χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, του σταθμού μας, 2610-312-530. Το επαναλαμβάνω, 2610-312-530. Τα καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας και τα ονόματά σας η Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό κέντρο του Πελοπόννησος FM 2610-312-530. Κύριε Ψαρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές παραστάσεις. Θα τις χαρούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρεγόπουλε.
0: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Το μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Λιγόπουλο, ενώ τον ήχο μας ρύθμισε ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Η Μαρία Ανδριανού απάντησε στα δικά σας τηλεφωνήματα. Και μαζί μας, χορηγή εκπομπής, ήταν ο Δούβρης, στα κορυφαία καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών στην Πάτρα. Θυμηθείτε, με καταστήματα που κάθε φορά κάνουν τη διαφορά σε ό,τι αφορά τις τιμές, αλλά και βέβαια τις μοναδικές και προκλήσεις και προτάσεις. Ευκαιρίες που ανανεώνονται και τις βλέπετε μέσα από τη σελίδα του Δούβρη στον ιστότοπο του Facebook. Με ζώνος 5456, ακροτηρίο 62, τα δύο καταστήματα για τη φυσική σας παρουσία στον Δούβρη. Θυμίζω επίσης το περαστικό κτέλ μου Αχαΐας με νέο επιβατικό σταθμό και στο Ρίον, που εξυπηρετεί τα δρομολόγια στην ανατολική Δυτική Ελλάδα και συνεχώς θα διευρύνεται αυτό το δίκτυο. Και φυσικά θυμίζω στο hotelahaias.gr, στον ιστότοπο, τον επίσημο ιστότοπο του υπεραστικού κτέλου μου Αχαΐας, βρίσκεται όλα τα δρομολόγια. Μαζί μας επίσης το κουρδιστό πορτοκάλι με μοναδικές τιμές και ειδικά για πολυτεχνικές οικογένειες χαμηλές τιμές. Ειδιδώρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά, ξενόγλωσσα. Όλα αυτά σε μία διεύθυνση. Ακροτηρίου 164. Από εμάς ευχές για ένα καλό, πολύ καλό μεσημέρι. Μείνετε στον Πελοπόννησος FM. Ακολουθεί ο Χρήστος Μεργανελάκης. Γεια σας.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με δόσεις επιστρέφει στην κανονικότητα ο προαστιακός της Πάτρας. Από το Σάββατο επανήλθαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Ρίο και Καμίνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο. Για την Κάτω Αχαΐα, το Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Βασίλειο όμως η εξυπηρέτηση συνεχίζεται με λεωφορεία. Οι ράγες επέστρεψαν αλλά όχι ακόμη σε ολόκληρο το δίκτυο. 50 πρωτοετής φοιτητές από 11 χώρες φόρεσαν την πρώτη τους λευκή ποδιά και ξεκίνησαν το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νέοι από την Ινδία, την Κύπρο και άλλες χώρες επέλεξαν την Πάτρα για μια εξαετία ακαδημαϊκή διαδρομή. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την έναρξη σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας μίλησε για το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας διαδρομής για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το μήνυμα προς τους φοιτητές ήταν πως η Πάτρα δεν θα είναι απλώς ο τόπος των σπουδών τους, αλλά το δεύτερο σπίτι τους. Άνοιξε στην περιοχή της παραλίας το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Ρομποτική εκτεταμένη πραγματικότητα, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα θα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την τεχνολογία στην πράξη. Το Κέντρο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο η ευκαιρία στην εκπαίδευση να μην εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Στο μεταξύ, πτώση σοβάτων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας κατά τη διάρκεια μαθήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθήτρια. Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη για 254 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου 30.000 μαθητές, ενώ από το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, περίπου 130 σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται παλιές κατασκευές, με ορισμένα να έχουν χτιστεί ακόμη και από τη δεκαετία του 1930. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των σχολείων και επισημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται της εμφάνισης των προβλημάτων. Μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Αγιαλίας. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 330 δεντρίλια ύψους έως και 2,10 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και περίπου 50 κιλά κάναβης που είχαν ήδη κοπεί και βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρασης. Κατασχέθηκε επίσης αρδρευτικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Την αντίθεσή της, οποιαδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των αστυνομικών στην υπηρεσία εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αντιμετωπίζουν υποχρεωτική παραμονή μέχρι το 62ο έτος και ζητά αξιοπρεπείς συντάξεις και μαζικές προσλήψεις νέων αστυνομικών. Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στις κυλιόμενες βάρδιες και στην επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκαλέσει η παράταση του υπηρεσιακού βίου. Παραμένει ανοιχτή αντιπαράθεση για τα τέλη αποχέτευσης στη Βόρεια Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων μελετά την απάντηση της ΔΕΙΑΠ, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ζαφυρόπουλος υποστηρίζει ότι υπάρχει άνηση μεταχείρισης σε σχέση με περιοχές της Νότιας Πάτρας, που όπως αναφέρει, οι δημότες δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα για διακλαδώσεις και φρεάτια. Η Επιτροπή εξετάζει πλέον τα επόμενα βήματά της σε νομικό επίπεδο. Περισσότεροι από 300 αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζουν δικογραφίες για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα και ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν δικαστικές κλήσεις. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Αγροκτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, όπου θα αποφασιστούν οι μορφές δράσης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των κτηνοτρόφων που έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις περίπου 26.000 εγωπροβάτων και ζητούν σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση των εκτροφών τους. Ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων παραμένει εκτός λειτουργίας και Οκτώβριος θεωρείται πλέον χαμένος. Νέα εμπλοκή προέκυψε με την έγκριση της Σύμβασης για τη Μελέτη Ασφαλείας, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει διατυπώσει ενστάσεις για έγγραφα που συνδέονται με τη μελέτη του ΤΕΕ. Εξετάζονται πλέον είτε προσφυγή κατά της απόφασης είτε επανάληψη της διαδικασίας στα σημεία που υπάρχουν ενστάσεις. Την ίδια ώρα οι φορείς της περιοχής προαναγγέλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Οδοντοτού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά και περισσότερα από 120.000 χαμένα εισιτήρια. Η Πάτρα μπαίνει στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας από το 2028, καθώς η Marella Cruises εντάσσει το λιμάνι στο καθημερινό της πρόγραμμα. Το Marella Explorer θα προσεγγίσει την Πάτρα από τον Ιούλιο του 2028. Το στοίχημα πλέον είναι η πόλη να προετοιμαστεί έγκαιρα, καθώς περίπου 1.000 επιβάτες αναμένεται να αποβιβάζονται σε κάθε προσέγγιση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι επαγγελματίες εστίασης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Συνεχίζεται το Pink the City 2026 από το Άλμα Ζωής Αχαΐας με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού στην κινητή μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ» και στόχος είναι να υπενθυμιστεί ότι η έγκυρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο επιβλητικός ενεντικός προμαχώνας του Κάστρου Πάτρας φαίνεται να αποκτά ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του, ο ιστορικός χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορία με τον πολιτισμό. Η πρόσφατη βραδιά αφήγηση, η κληρονομιά που δεν χάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, με τη συμμετοχή περίπου 110 ανθρώπων, έδειξε στην πράξη ότι ο προμαχώνας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό για την Πάτρα. Ο Προμηθέας παραμένει σε δικαστική και διοικητική μάχη για το πιστοποιητικό συμμετοχή στη νέα σεζόν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΚΑΕ για ανάκληση της απόφασης της 23 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βαθμολογικής ποινής. Η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρι να αποφανθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, επομένως ο Προμηθέας έχει κερδίσει χρόνο, χωρίς όμως να έχει κλείσει οριστικά κανένα από τα δύο μέτωπα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια, μαραή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροήδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
9: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
9: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
10: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο.
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Κλάφτα χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα, με εσάς μέσα, γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: σε όλους.
1: Ποιος φέρεις? Όχι, δεν λέω το παιδί, ίσα ίσα είναι και ξενικό.
0: Καλά, κάτι σου φέρεις εδώ, Μαργαρίτη.
1: Όχι, αλλά... Έλα τώρα.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Άστο, τώρα ο Μαργαρίτης είναι... Ωραίο σωτήρι, είναι βράχος ο Μαργαρίτης τόσα χρόνια.
0: Στο δικό του κομμάτι.
1: Καλά, στο δικό του.
0: Το δικό του είναι περιορισμένο.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσουν, το λέω, όποιοι έχουν φωνή που την καταλαβαίνει.
0: Τι φέρει, το καταλαβαίνει.
1: Ο Φέρι δεν μπορεί να το καταλάβει. Εγώ τουλάχιστον ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτό. Αν δεν ξέρω το τραγούδι που λέει, δεν μπορεί.
0: Το ρέμο το καταλαβαίνει.
1: Πώς?
0: Το ρέμο.
1: Το ρέμο, ναι. Όχι όμως όσο το Μαργαρίτη, το συγχωρεμένο το Μαζονάκι.
0: Μεγάλωσες με αυτούς.
1: Εντάξει. Μπορεί να είναι μεγάλος. Μεγάλος αυτό που καταλάβει από 2 χιλιόμετρα. Ο Πάριος τον καταλαβαίνει από 2 χιλιόμετρα.
0: Μετά από χρόνια όμως. Στην αρχή όταν ήταν ο Πάριος δεν τον καταλάβαινε τόσο πολύ. Δεν τον καταλάβαινε. Μετά έμεινε στην ιστορία μετά.
1: Τον Παντελίδη δεν τον καταλάβαινε αμέσως.
0: Εντάξει, ήταν άλλο στυλ.
1: Και κουφός να ήσουν από το ένα αυτή, για να μην σου πω και από τα δύο, καλά, τον καταλάβαινε.
0: Ο Παντελής δεν ήταν κανένα ερμηνευτή κατά τη φοβάμαι.
1: Ναι, αλλά ήταν η φωνή του όμως.
0: Τι άλλο, ήταν και εσύ άμα τραγουδίσει, δηλαδή έχει ξεχωριστή φωνή.
1: Εγώ.
0: Θα σε κάνω τραγουδιστή.
1: Ωραία, θα φύγει όλο το μαγαζί.
0: Άρα θα σε θυμούμαστε όμως, θα σε ακούμε. Θα λέμε πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου εξηγήσει γιατί βγήκε σήμερα είδηση. Διαφημιστικές εταιρείες, διαβάζω εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων. Απάτη κανονική, από ό,τι φαίνεται.
0: Μιλάς ονόματα ποτέ, για να μην πάμε σε
1: ένα
0: φυλακή, να σε σώσω.
1: Απομιζούσε το δημόσιο, προκαλώντας μια στον ΕΦΚΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που δρούσε από το 2021.
0: Μην πεις ονόματα.
1: Ρεάσε με, το έχουν γράψει όλοι.
0: Δεν έχει σημασία, μην τα λες. Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Εντάξει, εσύ μην το πεις.
0: Εγώ θα σου συμβουλέψω να μιλήσω ονόματα. Λοιπόν, γιατί αυτά είναι φερόμενα.
1: Ναι, ακούστε τώρα τη διαφορά.
0: Μιλήσω ονόματα.
1: Από το πρωί. Όλα τα site και τα portal γράφουν ότι φέρεται να είναι εγκέφαλος οργάνωσης ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης. Κάθισα και έκανα 10 λεπτά, ένα τέταρτο, ασχολήθηκα με παρεμφερείς.
0: Εγώ διαφόρησα τη θέση μου,
1: ναι,
0: καλεσμένος είμαι άλλωστε.
1: Εντάξει,
0: δεν έχω και
1: όχι, θα πας και εσύ
0: φυλακή,
1: μέσα.
0: Αυτός πάει
1: ρε,
0: μέσα.
1: Θα πας και εσύ
0: καταγράφεται
1: μέσα.
0: Εκπομπή.
1: Θα πας
0: εγώ
1: και
0: δεν
1: μέσα,
0: λέω ρόματα ποτέ για τίποτα.
1: Εντάξει, μίλε.
0: Ποτέ για τίποτα. Πόσο μάλλον αν δεν υπάρξει ανακοίνωση από την αστυνομία. Λοιπόν, όταν υπάρξει ανακοίνωση, δεν ανακοινώσουμε.
1: Άκου τώρα. Ο Σωτήρης έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Φυσικά.
1: Όμως το είπα το όνομα για να δω το εξής. Κάθισα ένα τέταρτο, όχι παραπάνω, και πολύ ήταν. Και έψαξα παρεμφερείς υποθέσεις που έχουν βγει στην δημοσιότητα τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Και δεν λέγανε
1: όνομα. Σωτήρη μου, πουθενά δεν αναφερόταν σχεδόν όνομα.
0: Είδες. Άρα λοιπόν το εσύ το αναφέρεις.
1: Και λέω. Γιατί τα μέσα τώρα, όλα τα μέσα λένε ποιος είναι το αρχηγικό στέλεχος και είχε γίνει το Μάρτιο που μας πέρασε, είχε γίνει τον Ιούλιο που μας πέρασε, είχε γίνει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και διάβαζες ονόματα διάσημων TikToker, ονόματα επώνυμων επιχειρηματιών, ονόματα influencer κτλ. Πουθενά το όνομα.
0: Τώρα θες να απαντήσω πώς γίνεται η διαπλοκή στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, το είπες. Δηλαδή ρε παιδιά, ό,τι εγώ λέω απατεώνα να πείτε.
0: Καλά, άσε αυτό. Εταιρείες εμπλέκονται, εταιρείες κανονικές εμπλέκονται σε θέματα νομικά. Και δεν διαβάζεις, εξαφανίζονται ειδήσεις. Γιατί όταν θα έρθει διαφήμιση και σου πάρει τηλέφωνο σε ένα στον όμιλο που είσαι και σου πούνε, εγώ σου δίνω μια διαφήμιση 100 χιλιάρικα, μην αναφέρεις το όνομά μου γιατί εμπλέκεται. Δεν κάτι σβήσει.
1: Μπορεί να αναφέρει για την είδηση.
0: Που δεν είσαι να αφήσει ακριβώς. Τι να λέμε
1: τώρα. Γιατί ρε παιδιά.
0: Και θα σου πει κάποιος πρόσεχε. Το χειρότερο, το χειρότερο είναι ότι εδώ πέρα θα σου πει. Εδώ είναι θέμα ηθικό. Δεν είναι παρανομία. Είναι ηθικό.
1: Ναι.
0: Αλλά γι' αυτό έχει καταντήσει η δημοσιογραφία.

0: είδα το όνομα, ήταν του Προέδρου της ΓΕΣΕ. Πες τον,
1: μπράβο.
0: Τον, ναι, όπου κολλήσαμε και δύο.
1: Εγώ, εσύ, εντάξει,
0: είχε φόρα παρτίδα.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, ότι ψάχτε τις περισσότερες περιπτώσεις, ακούμε. Influencer, επώνυμος, επιχειρηματίας. Να σου πω κάτι. Το γιο του επιχειρηματία που τον πιάσανε στις Πέτσες με το ελικόπτερο, με την ηρωίνη, γράφτηκε ποτέ?
1: Έχει ξεχάσει την
0: κίνηση. Εκεί γιατί δεν είμαστε μάγκες εμείς οι δημοσιογράφοι?
1: Είναι σαν να μην έγινε αυτό.
0: Και ξεχάσει την κίνηση. Εκεί γιατί δεν είμαστε μάγκες, ενώ τώρα όλα τα πόρταλ γράφουν ο Φίλιππος Καμπούρης? Ε? Έχω άδικο.
1: Και γιατί δεν πας αυτό που λέω εγώ και το πας ένα πολιτικό πρόσφατα? Ότι
0: το λέω τώρα για να ξεφτάσουμε.
1: Ξέρεις τι του είπα? Ολιγαρχική δημοκρατία έχει η Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό έχει.
1: Δεν αρέσει. Ναι, αυτό έχουμε όμως. Ολιγαρχική δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Έχεις λεφτά.
0: Αυτό έχω.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Δημοκρατία έχουμε.
0: Ναι,
1: δημοκρατία
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Ναι,
1: απλά είναι επιλεκτική.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ολιγαρχική γιατί πρέπει να έχεις λεφτά.
0: Και προσέξτε, βρήκα, για να μην πει κάποιος, παρόμοιες περιπτώσεις που είχαν φέρονταν να έχουν αρπάξει λεφτά ή από τον ΕΦΚΑ ή από το δημόσιο. Δεν βρήκα σε ιδιωτικό επίπεδο. Ξέρετε, απάτες που κάνουν με τηλέφωνα και τέτοια. Που και εκείνα βρήκα παρεμφερείς περιπτώσεις. Και λέω, εδώ, αν και εφόσον προκάλεσε αυτός ο άνθρωπος ζημιά στο δημόσιο, τον βγάζεις. Τον άλλο, γιατί δεν τον βγάζεις, παιδιά?
1: Σου είπα ποιες είναι οι διαφορές.
0: Τον influencer, τον επιχειρηματία, τον αυτόν. Διάβασα μία, γράφανε. Ανάμεσα σε μια υπόθεση, νομίζω πέρυσι το Φεβρουάριο ή πέρυσι τον Ιούλιο, έχει σημασία. Και γράφανε, είναι τα έχει με influencer, είναι πολύ γνωστός επιχειρηματίας, έχει μαγαζιά στη Μύκονο, έχει γίνει, αλλά όνομα πουθενά. Εκεί.
1: Στο νότιο όμως.
0: Γιατί μούγκα, παιδιά, εκεί.
1: Γιατί στο νότιο όταν έγινε κάτι, το όνομα μέσα.
0: Και έχει φτάσει, Σωτήρη μου, και έχει δει, και έχει φτάσει ο κόσμος και λέει, όταν γίνεται κάποια τέτοια περίπτωση. Τα ακούω εγώ και βλέπω και στο Facebook. Λένε, α, θα τα γράψει τον Μπλόκο. Α, θα τα γράψει ο Ζούγκλας. Α, θα τα γράψει
1: το
0: ο Χίος.
1: Ναι.
0: Ή θα τα γράψει το Εδόλιο.
1: Ναι.
0: Όταν είναι κάποιος που κάνει τζιζ, δεν γράφουμε το όνομα και λέμε, α, θα τα γράψει το Εδόλιο.
1: Σ' αρέσουν,
0: εδώ, γιατί σ' αρέσουν,
1: σ' αρέσουν οι αλήθειες. Σωστά. Λοιπόν, αν κάτσω και γράψω εγώ αυτά που ξέρω,
0: ναι,
1: το πιο πιθανό είναι να με σκοτώσουν.
0: Ναι.
1: Εάν κάτσω και γράψω εγώ αυτά που ξέρω, το πιο πιθανό να είμαι στη φυλακή.
0: Από
1: τις συκοφαντικές δεσφήμεις και όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι όμως που έρχονται κάποιοι επιχειρηματίες από πίσω και σου λένε, είμαι εγώ εδώ.
0: Ναι.
1: Γράφε. Επίσης.
0: Έτσι είναι.
1: Επίσης,
0: σου λέει και μήνυση να φάμε.
1: Επίσης, το άνθρωπο που βάλαμε.
0: Έχω κάνει εγώ
1: το άνθρωπο που, οπότε... που έβαλα εδώ χθες στην Πελοπόννησο και στην εφημερίδα που πήγε στο site, γράφει ότι η πολυνομία φέρνει την ανομία. Με βάση την πολυνομία, λοιπόν, εσύ μπορεί να έχεις 50 μηνύσεις για συκοφαντική της φήμηση, 6 δικηγοράρες πληρώνουν, σε καθαρίζεις. Και στο διάστημα αυτό τα λεφτά. Αν πας και μέσα λίγο, μπορεί κάποια στιγμή να πας μέσα, λες εγκαταλείπω δημοσιογραφία, έχω συνάγει 2 εκατομμυρία και 3, πάω καραβική, χαρά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τι δεν καταλαβαίνετε?
0: Όλο το.
1: Επίσης να πω και κάτι.
0: Δεν ήταν επειδή έγινε τώρα.
1: Ναι, άσε
0: μοιάζει μέσα ούτε
1: με, βάση,
0: ούτε
1: με βάση όλα αυτά που λες, για τα, με βάση το κολονάκι με τους γιατρούς και όλα αυτά που βγαίνουν και άλλα τώρα σιγά σιγά. Έτσι, που λες και τα ξέραμε. Στην Ελλάδα ανακαλύπτουν όλα μετά αφού γίνει το κακό. Έτσι, λοιπόν, η ερώτηση είναι εξής λοιπόν. Δεν έχει καταλάβει κανείς ακόμα, ή καν δεν έχει καταλάβει, ότι για να γίνεις πλούσιος πρέπει να έχεις ή κληρονομήσει μια περιουσία που τη βγάλανε οι παλιοί με κόπο και αίμα. Πώς είναι αυτή? Ή να έχεις πουλήσει τίποτα ακίνητα που βρήκες τώρα στα νησιά, πώς είναι αυτή? Ή μετά μένουν δύο λύσεις. Ή πρέπει να δουλεύεις 30 χρόνια, 40 για να χτίσεις περιουσία, ή πρέπει να είσαι τζενιούς που θα σε πάρει ο Elon Musk, πώς είναι αυτή, 20, 30, 50, ή τι άλλο, 100.
0: Ή να είσαι αθλητής, καλλιτέχνης.
1: Αυτή, άλλοι 500, 500.000, για να βγάζει εκατομμύρια δεν βγάζουν. Δεν βγάζει εκατομμύρια, αυτούς μέσα στο Απόλλο Πατρών βγάζει εκατομμύρια. Πιο πολλά βγάζει εσύ.
0: Όλο σε παγκόσμιο.
1: Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Έχουν και νόμους. Στην Ελλάδα δεν έχουμε νόμους. Μάλλον νόμους έχουμε, αλλά έχουμε τόσους νόμους που μπερδεύεται το σύστημα.
0: Ή να είσαι καλλιτέχνης.
1: Ναι, ας 500. Ναι, τα άλλοι 300 είναι αυτοί, 200.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Τα πολλά, αυτό.
1: Λοιπόν. Ή τι πρέπει να κάνεις, πόσο έχουμε τόσους πλούσιους και τόσα αυτοκίνητα και τόσα σπίτια και τόσες βίλες? Κομπίνες.
0: Ναι. Ήταν... ή και κομπίνες.
1: Πρόσεξε.
0: Όχι μόνο κομπίνες και κομπίνες.
1: Μπορεί λοιπόν να είσαι νόμιμος σε αυτό που έχεις και να φοροδιαφεύγεις. Μπορεί να είσαι νόμιμος σε αυτό που έχεις και να βάζεις και το κερασάκι παραπάνω, όπως κάνουν πολλοί γιατροί που σου πουλάνε κάτι άλλο, καλή ώρα, κολονάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ή μπορεί να έχει μια δουλειά Α και να κάνει κομπίνε με τιμολόγια, μισθού κτλ. Μπα σε κατασκευασίε και να κάνει κομπίνε εκεί.

0: Ναι. Είσαι δικηγόρος και να παίρνεις μίσες για να. Για τη δικαιοσύνη τα λοιπά. Για όλα τα επαγγέλματα σχέση, μην παρεξηγήσει κανένας. Και σε εμάς ισχύει και σε όλους.
1: Για εμάς.
0: Για τους δημοσιογράφους, για όλους.
1: Λοιπόν,
0: για όλους. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις λεφτά, η απάντηση είναι, όταν με ρωτάνε εμένα, λέω, πιστεύετε ότι είμαι βλάκας? Είμαι πολύ πιο έξυπνος από όλους αυτούς.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ έχω διαλέξει έναν άλλο δρόμο. Αλλά όχι να νομίζουμε, αλλά όχι να επαινούμε και αυτούς κιόλας οι οποίοι τελικά είναι απατεώνες ή παρανομούν.
1: Ναι, ρε,
0: γιατί στο τέλος του έργου, γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί στο τέλος του έργου πολλοί από αυτούς που κατηγορούνται και στο τέλος με τον τρόπο που είπαμε ξεφεύγουν, θα πάνε στο κολονάκι και στα μπουζούγια και εσείς που θα είναι, πάλι εκεί θα είναι, τους αποθεώνουν. Γιατί μοιράζουν το χρήμα. Και θα είναι με τις παρέες τους. Εσύ νομίζεις λοιπόν τώρα ο κόσμος να έχει την αίσθηση ότι λέει, βγήκε στα Μανταλάκια ο Βεργανελάκης για σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Και λες εσύ πώς θα κυκλοφορήσει. Πώς θα κυκλοφορήσει. Στο κολονάκι θα είσαι, στην Εκάλη θα είσαι. Ναι. Θα λες του σερβιτόρου πάρε και 50 ευρώ μπουρμπουά.
1: Γιατί γύρω γύρω.
0: Πάρε 50, 5.000 λουλούδια και ξέρεις θα σου λένε. Χριστάρα, άρχοντα. Και θα λέει ο άρρωστο από πίσω μου, αυτό έφαγε το δημόσιο 50-10 εκατομμύρια.
1: Χριστάρα, άρχοντα. Θα σου λέγει του πίδε του δημοσιογράφου. Κοίτα τι γράφουν.
0: Εντάξει,
1: ψέματα γράφουν.
0: Δεν τα λέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όπω το είπαμε λοιπόν, θα λέει όταν βγαίνει ένα τέτοιο θέμα, όταν δεν αφορά κάποιον που θέλουμε να κάνουμε χρήση του νόμου, λέμε π.χ. να λέγανε ο. Πώς τον είπαμε, ο Φίλιππος τέτοιος. Θα γράφανε φι κάπα. Όποιος κατάλαβε, έλεγε πολιτικός κτλ. Τώρα γράφουμε το όνομα. Όταν βγει επιχειρηματίας όμως ή γιος επιχειρηματία ή κάτι τέτοιο εμπλέκεται, εκεί.
0: Εξαρτάται γιατί είναι τίποτα. Επιχειρηματίας. Αν έχει διαφημίσεις, μην μπερδεύεσαι.
1: Α, ναι. Ναι. εκεί ξεχνάμε να ψάξουμε.
0: Αν είναι,
1: ενώ ξέρουμε όνομα.
0: Αν είναι υπουργού, αν είναι βουλευτή, πιανού είναι, πιανού συστήματο. Δεν γράφουμε τίποτα. Έτσι πάνε αυτά.
1: Έτσι, εκεί δεν γράφουμε τίποτα.
0: Έτσι πάνε αυτά. Δεν είμαστε Αμερική.
1: Ή πολλές φορές
0: είδες που δεν σ' αρέσει να γίνουμε Αμερική.
1: Είδες αρκετές φορές.
0: Γίνεται Αμερική. Σε Αμερική δεν υπάρχουν αυτά. Δεν σας αρέσει να γίνουμε Αμερική. Είδες πόσα καλά έχουμε.
1: Γιατί η Αμερική μέσα στα τόσα άλλα που μπορεί να καταλογίσει έχει αυτό, ο νόμος είναι για όλους.
0: Εγώ που είμαι φιλοαμερικάνος. Και λέω πρέπει να τη γράψουμε την Αμερική. Ακόμα και στο φορολογικό, επιμένω, στο φορολογικό, οι Αμερικάνοι έχουν το πιο απλό. Έσοδα-έξοδα. Πόσα πήρες κύριε Βεργανελάκη, 45.000. Πολύ ωραία. Φέρε μου έξοδα. Δεν έχεις κάνει έξοδα.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην έκανες έξοδα?
0: 50%.
1: Ναι.
0: Ψήντο φόρος κανονικός και της πολιτείας. Μπα φτάσει και 60%. 55% κάπου εκεί φτάνει το άνοδο. Λοιπόν, στα πήρα όλα. Σόλα από την αρχή του ποσού, έτσι. Ναι. Έχεις έξοδα 45.000. Γιατί έκοβες απόδειξη στον ηλεκτρολόγο, στον υδραυλικό, στο φαΐ, στο τέτοιο.
1: Επιστροφή.
0: Στα 5.000 και σε φορολόγο.
1: Μόνο,
0: άρα
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά πράγματα. Γιατί να φοροδιαφύγεις? Εμείς γιατί το κάνουμε, δεν έχει καταλάβει κανείς. Εντάξει, έχουμε καταλάβει γιατί το κάνουμε.
1: Εντάξει, έχουμε καταλάβει.
0: Γιατί πρέπει να πέσουν οι μίζες, πρέπει να πέσουν να γίνουν τα κυκλώματα και το
1: για να δουλέψει όλο το σύστημα.
0: Γιατί το σύστημα δουλεύει μετά. Γιατί έχει δικαιοσύνη. Έχεις, έχεις δικηγόρους, τρέχουν τα συστήματα, πληρώνουν παράβολα, ιστορίες, δικηγόροι πληρώνονται. Όλοι πληρώνονται.
1: Γενικό συμπέρασμα, δυστυχώς και για μας, και για μας, και το παραδεχόμαστε, υπάρχει à la carte. Όταν είναι κάποιος πιο έτσι, νομίζουμε αυτό, βουρ το όνομά του το πετάμε. Όταν είναι κάποιος που δεν μπορούμε να πούμε, κάνουμε την πάπια κι εμείς.
0: Γιατί εγώ σου θυμίζω την υπόθεση Φακιανάκη.
1: Έτσι,
0: γιατί βγήκε το όνομά του για μια σύλληψη απλή και δεν, βγαίνει, και δεν βγαίνουν τα ονόματα κάποιων που έχουν σχέση με την πολιτική που έχουν πλαγεί εφοπλιστών. Για πες μου, γιατί ο Νότσος Φακιανάκης εκείνη την εποχή ήταν το μαύρο πρόβατο για το σύστημα.
1: Όχι μόνο για τον αυτόν έτσι. Εγώ διαφωνώ και τότε που έγινε με το Πέστονε και με το Μάστορα που τον πιάσανε.
0: Μπράβο.
1: Και ήταν γιατί ρε φίλε. Βγάλτε λίστα με όλους τους μεθυσμένους που έχουν πιει μάλλον λίγο παραπάνω. Συγγνώμη, λέμε μεθυσμένους. Και βγάλτε τη λίστα και πείτε.
0: Αυτός που πήγε παραπάνω μεθυσμένος.
1: Ο Μπισμίκης πήγε και έκανε ζημιές. Βγάλτε τη λίστα κι άλλων που πηγαίνουν και κάνουν τέτοιες ζημιές. Δεν πάρω εγώ τώρα το μέρος του Μπισμίκη. Αλλά λέω ή όλα ή έτσι ή αλλιώς.
0: Αν θες να
1: όχι όποτε μας βολεύει έτσι και όποτε μας βολεύει αλλιώς.
0: Εάν θες να σωστός δημοσιογράφος. Ή δεν βγάζεις τίποτα ή τα βγάζεις όλα.
1: Σωστά.
0: Το σωστό είναι δεν βγάζεις τίποτα γιατί απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Τώρα το γιατί τα βγάζεις, γιατί ποιος ασχοληθεί μαζί σου και αν ασχοληθούν Άντε βγάλε άκρη που θα στείλεις εσύ αγωγή σε μια εφημερίδα και μετά θα σου λέει μα δεν ξέραμε ποιος το έλαψε και άντε βγάλε άκρη ποιος το έλαψε.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Και πήγαινε 10 χρόνια στα δικαστήρια εσύ και πλήρωνε εσύ για να πας.
1: Να σου πω κάτι άλλο, Σωτήρη, και να ακούει και ο κόσμος.
0: Γιατί και εγώ. Sorry να πω κάτι, γιατί και εγώ επειδή είχα ένα θέμα, μια επίθεση που είχα δεχτεί, επειδή πήγαινε στα δικαστήρια εγώ σαν βλάκας. Γι' αυτό στο τέλος είπα το παρατάω. Πέντε μου ένα συγγνώμη, τελειώνουμε. Βαρέθηκα. Να πληρώνω εγώ λεφτά για να βρω το δικαίωμα μου και να πήγα εγώ στα δικαστήρια να βρω το δικαίωμα μου.
1: Που αν θα το βρίσκεις κιόλας.
0: Και να τρέχω τα πρωινά και να κυνηγάω να φέρνω τους μάρτυρες και να τους φέρνω όλους. Δεν γίνεται. Αλλά λοιπόν που καταλήγουμε, ξέρεις τι λένε όλοι. Α το
1: τώρα.
0: Τι να παραπάρω χιλιάρικο στο τέλος και να το πάρω που θα το πάρω μετά από 10 χρόνια.
1: Δείτε λοιπόν, θυμηθείτε μάλλον.
0: Κατά στην Αμερική αυτά. Έρχεται το FBI και σε παίρνει. Δεν σας αρέσει η Αμερική.
1: Λοιπόν, για να πάμε στο διάλειμμα. Μέχρι να προφυλακιστούν. Μέχρι να προφυλακιστούν η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος σε όλα τα κανάλια, και το θυμάστε, έλεγαν ή μάλλον στο 90% και ηλεκτρονικών μέσων και τηλεοπτικών, η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος μόλις προφυλακίστηκαν, επειδή μετά είπαν κάποιοι, τώρα ο γιατρός και η γιατρός, όποιον ανοίξεις, εγώ τον Ευαγγελάτο βλέπω, τον άλλο βλέπω, ο γιατρός και η γιατρός, βάζουν λίγο θολές φωτογραφίες τους, αλλά ενώ επί 10 μέρες λέγαμε η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος, τώρα λέμε ο γιατρός και η γιατρός.
0: Καταρχήν εδώ υπάρχει προφυλάκηση.
1: Δεν κοροϊδευόμαστε.
0: Καταρχήν εδώ υπάρχει προφυλάκηση.
1: Μα και πριν απαγορευόταν να πει το όνομα.
0: Πριν απαγορευόταν.
1: Ναι.
0: Στην προφυλάκηση είναι. Εντάξει, λες υπάρχει προφυλάκηση. Δεν μου μπήκε μέσα. Υπάρχει ένα θέμα. Απλά λες ότι διατηρείται το τεκμήριο.
1: Όπως και με τη Ρούλα. Πριν λέγαμε η Ρούλα, η Ρούλα, η Ρούλα. Μόλις προφυλακίστηκε. Η παιδοκτόνος από την
0: Αυτό είναι το φοβερό. Ότι να λες, ενώ όταν προφυλακιστεί, έχεις και ένα λόγο να πεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις τίποτα, μπήκε μέσα.
1: Προφυλακίσουν.
0: Σημαίνει
1: ότι υπάρχουν αποχρώσεις, ενδείξεις και όλα αυτά ισχύουν.
0: Και είναι μέσα.
1: Και τότε γίνεται η παιδοκτόνος από την Πάτρα. Τι έχουμε. Λοιπόν, 103
0: και αυτό σου είπα. Άσε να ασχολούμαστε με το Φέρι.
1: Πελοπόννησος FM. Σωτήρης Γεωργίου, Θοδωρής Φέρης, Χρήστος Βεργανάκης, διαχειρός στα ντεξ πάντα, Διονύση Στεφανίδη.
0: Καλεσμένος είμαι εγώ, εσύ πας φυλακή.
1: Άκου ρε παιδιά, για να γλιτώσει τη φυλακή.
0: Καλά, είμαι καλεσμένος ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει. Διαχώρησα και πίστευα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ,
13: τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, κύριε Χρήστο, θυμήθηκες τι?
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Από εκεί που τραγουδάτε.
1: Λοιπόν, 26-10-3-12-5-30 παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ό,τι θέλετε να επισημάνετε στην Δεσποινής. Η Ρία είναι. Το ίδιο, μωρέ. Ναι, παντρεμένη δεν είναι η Μαρία. Παντρεμένη.
0: Προσωπικά δεδομένα αυτά.
1: Άρα, τι?
0: Προσωπικά
1: στην δεδομένα. Παντρεμένη Μαρία Ανδριανού. 3-12-5-30. Το λέω για να είναι και αυτό, ρε. Σωτήρι, προετοιμασμένος κάποιος. Μπορεί να πάρει κάποιος και να σου λέει: για κάτσε, γίνει κοπελή, θα πάνε ελεύθερη. Στην παντρεμένη και ευγενέστατη Μαρία Ανδριανού, τα μηνύματά σε αυτό. Τα υπόλοιπα στα δικά μας προφίλ. Χρήστος Βεργανλάκης, Σωτήρης Γεωργίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα και στα μηνύματα του σταθμού στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και ολούθε.
0: Έβαλα ένα ωραίο post για το. Και είναι έτσι λίγο. Στην αρέφα μετά για το Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Είδες, βγαίνει και ο Δρυμιώτης και λέει ότι δεν μπείτε στη Βουλή στο δεύτερο.
1: Καλά, ο Δρυμιώτης, εγώ εντάξει, το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και κάποιο που λέει ότι έχει κάνει γενικά ο τρόπο που μιλάει, εμένα μου φαίνεται λες, και είναι κεφαλικό.
0: Όχι, ναι,
1: εσύ.
0: Πάλι τα λες εσύ.
1: Ναι, εγώ τα λέω. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. παιδί μου, εμένα μου φαίνεται λες και έχει κάνει κεφαλικό ο Δρυμιώτης.
0: Εσύ σοβαρέψε, δεν μιλάς, δεν κάνει να μιλάς.
1: Είναι σοβαρό είμαι. Λέω, μου φαίνεται.
0: Η άποψή του είναι.
1: Ναι,
0: η άποψή του ανθρώπου.
1: Ναι, αλλά λέει πολλές τέτοιες απόψεις. Θα μου πεις.
0: Δικαιώθηκε όμως με την Καϊσιανού.
1: Θα μου πεις, περίμενε. Είπε έτσι ο...
0: Με την Καϊσιανού δικαιώθηκε, να ξέρεις.
1: Μάλλον να σου πω, για να μην πάμε μακριά.
0: Εγώ δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί. Είναι
1: να, πάω σε ένα που δεν έχει... να πάω σε έναν που δεν έχει πάθει κεφαλικό. Είπε λοιπόν χθες τη συγκέντρωση.
0: Εσύ ήταν δικά σου. Εγώ δεν ήθελα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Διαφωνώ και.
1: Ρε, πώς φοβάσαι τη φυλακή.
0: Όχι, είμαι τίμιος.
1: Δεν φοβάσαι
0: τους θεσμούς, δεν φοβάμαι τη φυλακή.
1: Τόσο πολύ προσωπικό.
0: Απλά είμαι τίμιος, ακολουθώ τους θεσμούς.
1: Λοιπόν, για να μην λέμε το Δρυμιώτη.
0: Είμαι Αμερικανάκι, ακολουθώ τους
1: θεσμούς. Μπορεί να έχει πάθει ό,τι έχει πάθει. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάθει τίποτα και χθες είπε ενώπιον ακροατηρίου ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να ξαναφτάσουμε το 40% τον Απρίλιο.
0: Ο Δρυμιώτης πάντως δικαιώθηκε πανηγυρικά.
1: Ρε άνθρωπε του
0: με
1: Θεού.
0: Με την Καριστιανού, να ξέρεις.
1: Αξιοσέβαστε Πρωθυπουργέ.
0: Ναι.
1: Πού το βρήκες αυτό τώρα που είπες θες? Μπορεί να φτάσω το 40%.
0: Καλά, ό,τι θες ακούμε. Εδώ,
1: βέβαια, αυτό το ότι θες πλέον Σωτήρης έχει δίκιο. Δεν μιλώ μόνο για τον Μητσοτάκη. Ακούω τον Ανδρουλάκη στελέχη του ΠΑΣΟΚ και βγαίνουν ακόμα και τώρα και λένε στόχος μας είναι η πρώτη θέση.
0: Καλά αυτό λες τώρα. Δεν άκουσα καλύτερο.
1: Ρε παιδιά.
0: Η Καριστιανού που είχε καταρρεύσει τις δημοσκοπήσεις και έλεγε ότι άμα δεν μπω στη Βουλή θα φύγω στο εξωτερικό. Τώρα είπε πάμε για αυτοδυναμία.
1: Ναι, το είπε κάποιο. Όντως το είπε.
0: Οπότε.
1: Ένα λεπτό, Σωτήρη. Το είπε γιατί εγώ όταν το διάβασα νόμιζα ότι κάποιος έκανε πλάκα.
0: Όχι, δεν έκανε
1: το
0: πλάκα.
1: Το είπε αυτό.
0: Εντάξει, το γράφουν όλοι.
1: Το είπε. Διπλό εγκεφαλικό. Διπλό εγκεφαλικό.
0: Αυτά είναι δικές απόψεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω.
0: Εγώ δεν υιοθετώ εκτιμώ, και διαφωνώ.
1: Εκτιμώ ότι χρειάζεται ένα team γιατρών να πέσουν απάνω τη και να προσπαθήσουν να τη συνεχίσουν.
0: Εσύ δεν έχει καμία ευθύνη. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Καλεσμένο σήμερα.
1: Εντάξει, σοβαρού και αστείου. Πάτε.
0: Εντάξει, δεν κάνει. Είναι χοντράδε αυτά. Λέει δεν λε και να του χοντράδε το ρολόι.
1: Εντάξει, ρε. Καταλαβαίνω ότι είναι χοντανέρε.
0: Δικαιωμάτσα που το πιστεύει.
1: Και εγώ δεν είναι δικαίωμά μου να λέω αυτό.
0: Βγει και εσύ και πε
1: ότι θα πάρει αυτοδυναμία η Καριστιανού.
0: Εκεί εσύ πα κατεβαίνω βουλευτή αύριο.
1: Ή ότι λέει ο Μητσοτάκης θα πάρει 40%.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης, να πούμε κάτι όμως. Ο Μητσοτάκης την προηγούμενη φορά δεν περίμενε να βγει αυτό, δεν όμως και βγήκε.
1: Ναι, αλλά άλλο
0: ούτε περίμενε κανένα ότι θα πάει διαφορά 20% και βγήκε και έγινε.
1: Εντάξει, άλλο τώρα όμως. Θα πάρει 40% τώρα. Πώς θα πάρει.
0: Με αποκλείσει τίποτα.
1: Α, να μην το αποκλείω, λες.
0: Εγώ το αποκλείω.
1: Α, εντάξει. Αλλά... Ό, γιατί αν μου λες δεν το αποκλείω, θα σε έστελνα και σένα στο γιατρό. Έτσι, για να μην λέμε μόνο για τους άλλους, θα σε έστελνα και σένα. Έχω έτοιμο team στο Ρίο. Έτοιμο τι να σε αναλάβει.
0: Άκουσες κάτι.
1: Ψυχιάτρου, νευρολόγου, καρδιολόγου, θα πέσουν 5 γιατροί πάνω σου.
0: Εγώ ξέρω.
1: Όποιο λέει τέτοια.
0: Εγώ ξέρω.
1: Πραγματικά ότι... το λέω και θα πω να είναι και δωρεάν.
0: Εγώ ξέρω ότι μιλάω πάντα ναι. Σε τραπέζια που είναι αθέατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, α πω τι λένε λοιπόν σε κάποιο τραπεζάκι.
1: Ναι.
0: Λένε και είναι σωστό. Όταν λέει δεν υπάρχει αντίπαλο, όλα γίνονται.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει αντίπαλο, δεν γίνονται όλα. Έχει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία σε κάποιον αντίπαλο.
1: Για να χάσει, όχι.
0: Περίμενε. Όταν δεν έχεις αντίπαλο, σου ξαναλέω, αυτό έχει υποθεί σε τραπέζι. Όταν δεν έχεις αντίπαλο, όλα γίνονται.
1: Όταν έχεις,
0: όταν έχεις αντίπαλο, δεν γίνονται όλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που δεν έχεις αντίπαλο, το 28 μπορεί να γίνει 40.
1: Δεν έχεις αντίπαλο στην πολιτική, στα κόμματα.
0: Στην πολιτική.
1: Έχεις πάρα πολλούς αντιπάλους στην κοινωνία όμως πλέον.
0: Οι ίδιοι είναι, ήταν και πριν πάνω κάτω, μην νομίζεις.
1: Δεν είναι.
0: Ένα 10%
1: είναι. Είναι λίγο περισσότεροι.
0: Επίσης, ένα ερωτηματικό είναι το θέμα του Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς πράγματι στα ντουζένια του, αυτό που είπε και ο Δρυμιώτης που διαφωνείς, στα ντουζένια του, ούτε 5% δεν πήρε.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί να πάρει. Απλά τώρα ο Σαμαράς πάει να πάρει και να απορροφήσει, γι' αυτό και θα κατέβει, θα κάνει κόμμα. Πάει να απορροφήσει, αφενός είναι κοντά με το Μητσοτάκη, αφετέρου δε, τι πάει να κάνει, θα το γράψουμε σε ένα σχόλιο. Τι πάει να κάνει, πάει να πάρει στην ουσία τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας που διαφωνούν με το αλαζονικό χρώμα διακυβέρνησης.
1: Όλο αυτό, ναι, ναι,
0: μπράβο,
1: ναι, ναι.
0: Οι οποίοι αντί να πάνε προς τα ακροδεξιά ή να πάνε κάπου αλλού ή να μην ψηφίσουν, να τους πάρει ο Σαμαράς με τη λογική ότι ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία αλλά άλλο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ποντάρει ο Σαμαράς στο κόμμα,
1: ναι,
0: και θέλει να πάρει στο 10%.
1: Έχει. Κοίτα, έχει κάποια βασιά. Ο Σαμαράς το λέει και δεν το κρύβει, σου λέει ψηφίζεις καραδεξιό κόμμα.
0: Μπράβο.
1: Ενώ σου λέει.
0: Νέα Δημοκρατία ψηφίζει, λέει. Γιατί αν αύριο αλλάξει. Άμα φύγει ο Μητσοτάκης, αν πει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα πει εγώ κάνω συγκυβέρνηση.
1: Ο Σαμαράς, μπράβο, σου λέει, το αλλάζω λίγο, σου λέει ψηφίζει σε μένα την καραδεξιά Νέα Δημοκρατία. Ενώ στο Μητσοτάκη ψηφίζει τον εκπασοκισμό λίγο της Νέας Δημοκρατίας που έχει γίνει
0: αρκετά.
1: 70-30 λέω.
0: Εδώ λοιπόν τι σου λέει.
1: Ενώ
0: ότι
1: εδώ σου λέει δεξιά.
0: Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: άλλον αρχηγό στην ουσία σου λέει.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Είναι ωραίο θέμα αυτό.
1: Και ουσιαστικά
0: ψηφίζεις
1: λέει
0: αρχηγό. Νέα Δημοκρατία ψηφίζει, αλλά μάλλον αρχηγό σου λέει.
1: Και για να το πάμε παρακάτω, είναι σαν να λέει ο Σαμαράς, αν ο Μητσοτάκης φέρει χαμηλό ποσοστό και φύγει από αρχηγός.
0: Όχι, το λέει αυτό,
1: ναι,
0: στην ουσία.
1: Συν το γεγονός με το ποσοστό που θα πάρω εγώ, που μπορεί αφήνει να ενεθεί ότι μπορεί να το διαλύσει το κόμμα του μετά, αν φύγει ο Μητσοτάκης. Λέμε τώρα σενάρια.
0: Θα, θα γυρίσει, ναι, θα προσχωρήσει Νέα Δημοκρατία μετά.
1: Σωστά, θα προσχωρήσει, ναι, αλλά όλοι οι πασοκογενείς υπουργοί ή τουλάχιστον το 80% θα πάρουν πόδι.
0: Όπως ένα τεράστιο, έτσι, θέμα, συμφωνώ. Όπως ένα τεράστιο.
1: Γιατί ο Σαμαράς λέει, κύριε, έχουμε δικούς μας δεξιούς να βάλουμε. Γιατί βάζεις το Φλωρίδη, γιατί βάζεις το ένα σωρό πασοκτζίδες υπουργούς.
0: Γιατί
1: το Χρυσοχοΐδη και όλους.
0: Εδώ ένα μεγάλο θέμα λοιπόν, ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ένα κεντρό κόμμα.
1: Ναι.
0: Για να μην σου πω ότι είναι κεντρο αριστερό.
1: Όχι κεντρο αριστερό, μόνο Σωτήρη. Εντάξει. Είναι κεντροσημητικό μόνο.
0: Κεντροσημητικό. Το Πασόκ που στην αριστερά δεν ήταν. Κάτσε τώρα, έχω ένα ωραίο θέμα εδώ τώρα.
1: Άλλο το Πασόκ.
0: Περίμενε. Περίμενε.
1: Όταν ανέλαβε ο Σημίτης, το Πασόκ έγινε κεντροδεξιό.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Έχω κι άλλο να σου πω.
1: Ναι.
0: Έχω κι άλλο να σου πω.
1: Ρίχτω.
0: Πόσα δεξιά κόμματα ασκούν επιδοματική πολιτική.
1: Επιδοματική.
0: Όλοι επιδόματα δεν είναι δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Η χώρα των επιδομάτων είμαστε.
1: Ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει αριστερά, εμένα μου θυμίζει δεξιά.
1: Εντάξει. Ναι, μωρέ, βουλώνει στόματα με αυτό. Σου λέει κάτσε και εσύ εκεί πέρα, θα σου δίνω κάτι.
0: Πιο πολύ προς τα κεντροαριστερά έχει πάει.
1: Εντάξει.
0: Είναι κεντροδεξιά στο κομμάτι της διεθνής πολιτικής.
1: Ναι. Σε άλλα προσπαθεί να κάνει και διάφορα. Τα στελέχη όμως είναι πιο πολύ κεντροσημητικά, θα λέω. Δεν θα λέω κέντρο αυτό. Κεντροσημητικά.
0: Επίσης ένα τεράστιο θέμα τώρα με τις.
1: Είναι μία, όπως μας έλεγε, ποιος μας το έλεγε, μόνο Σωτήρη, μαζί σου το έλεγε, πες, μία σύμμικτη Νέα Δημοκρατία. Ο Κουίκ. Σύμμικτη Νέα Δημοκρατία, το σι με ήτα όμως. Και το μη με γιώτα. Λέγει.
0: Ναι, έτσι όμως, έτσι εξασφαλίζεις. Είδες τώρα πώς εξασφαλίζεις όμως την εξουσία.
1: Ναι.
0: Βασικά δεν εξασφαλίζει την εξουσία, έτσι, η Νέα Δημοκρατία. Είναι πανέξυπνο αυτό που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Ισοπεδώνει τον αντίπαλο. Γιατί σου λέει, εσύ σαν αριστερά, τι θα κάνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν, επιδόματα θα δίνεις. Τα δίνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Άρα γιατί άρχισε ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Εσύ σαν Πασόκ θα είσαι ο αντίπαλό μου.
1: Ναι, μωρό. Σε απορροφώ. Εντάξει, ο κόσμο του εισπράττει αλλιώ. Δηλαδή λέει, ναι, δεν έχουμε δημοσιονομικά, δεν υπάρχουν τα ταμεία μα, δεν. Και σου λέει ο άλλο, μπορεί να μην τα ξέρει κιόλα. Γιατί τότε πήγες και έδωσες 2,5 δις.
0: Δεν με κατάλαβες.
1: Και τα γύρισες πίσω πριν την ώρα.
0: Δεν κατάλαβες. Αυτή η τακτική της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι,
0: είναι ότι απορρόφησε τα ποσοστά, σημαντικά ποσοστά από την αριστερά και το Πασόκ. Το κεντρό, δηλαδή, κέντρο αριστερό, κεντρό, πες το ποσοστά στο
1: σημείο. Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να τους κρατήσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα που όταν ένα κόμμα δεν έχει χρώμα εξουσίας,
1: ναι,
0: δεν το ψηφίζει κάπως.
1: Ναι.
0: Γιατί αν το Πασόκ αυτή τη στιγμή είχε 20%, 25%,
1: κατά τη γνώμη σου, 30%. Κατά τη γνώμη σου, Σωτήρη, ακούστε το αυτό, κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το πιο συγγενές κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ωραία ερώτηση αυτή. Η Λατινοπούλου, Βελόπουλου.
1: Ρε Σωτήρη, ένα λεπτό, λάθος. ποιο είναι το πιο συγγενές κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Στα διακυβέρνηση λες τώρα.
1: Ναι,
0: στα διακυβέρνηση,
1: ναι,
0: το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ, ωραία. Αυτό είναι. Αυτό. Όχι ήθελα.
0: Όχι, όχι ιδεολογικά.
1: Νομίζω, ναι, είναι η προφανής απάντηση. Αυτό που Σωτήρης, πιστεύω και εγώ.
0: Είναι άλλο.
1: Δηλαδή γι' αυτό εκείνη την ώρα δεν το διευκρίνησα εγώ.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Η Νέα Δημοκρατία, ναι, ιδεολογικά, ναι, ανήκει αλλού. Mm. Και διακυβερνητικά ανήκει,
1: σωστά,
0: αλλού.
1: Προσέξτε, δεν το λέω εγώ με μόμφη. Το λέω γιατί ο Μητσοτάκης προφανώς είδε ότι έτσι μπορεί να κυβερνήσει πιο σίγουρα και αποφάσισε να κάνει τη Νέα Δημοκρατία σύμμικτη.
0: Γιατί έτσι.
1: Βγήκε όμως, γιατί να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί έτσι.
1: Μαζί σας και εγώ να πούμε χίλια λάθη και ξέρετε τώρα, έτσι γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά του βγήκε, έφυγε από το καθαρά δεξιό, γιατί είδε ότι θα. Το έκανε σύμμικτο και του βγήκε. Και το κρατάει έτσι.
0: Όταν αφανίζει στου αντιπάλου σου,
1: ναι,
0: όσα λάθη και να κάνει, παραμένει πρώτο.
1: Και λε, χτυπάω το κέντρο. Αυτό το κέντρο, απλά, που αυτό ουσιαστικά.
0: Το ερώτημα
1: είναι
0: τώρα.
1: Η μεγάλη δεξαμενή.
0: Το ερώτημα είναι τώρα, ναι, τι θα γίνει όσον αφορά το κομμάτι τη ακροδεξιά. Γιατί από τη μία,
1: ναι,
0: έχουμε τώρα και τον Κασιδιάκου, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Επίσης έχουμε την αύξηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στις επόμενες εκλογές, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε μία. Έχει πρωτιά αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά, έτσι, ναι, η δεξιά, η σκληρή δεξιά, ναι, να πω έτσι. Ναι. Είναι πρώτη και ανεβαίνει εντυπωσιακά. Ναι. Είδα κάτι Γκάλο, 19% έχει φτάσει η ακροδεξιά. Αν αυτοί οι δύο ενωθούν, κάνουν αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Άρα θα έχει κεντροδεξιά. Με ακροδεξιά στην Ισπανία. Ναι, το ίδιο πάει και για την Γαλλία.
1: Το ακροδεξιά, και το έχει γράψει και ο Σωτήρης σε άρθρο πρόσφατα, δεν σημαίνει ότι,
0: όχι,
1: ακροδεξιά είναι ο Κασιδιάρης, παιδιά. Όχι. Μην μπερδευόμαστε.
0: Άλλο,
1: ο Κασιδιάρης, και δεν το έχει κρύψει, εκπροσωπεί τη νεοναζιστική, το λόγιο ναζιστική, νεοναζιστική δεξιά, που ούτε καν μπορεί να μην είναι δεξιά και τα υπόλοιπα. Είναι άλλο πράγμα ο Βελόπουλος, που εγώ θεωρώ ότι είναι ακραία λαϊκή δεξιά. Είναι άλλο πράγμα ο Κασιδιάρης που είναι ακραία νεοφασιστική δεξιά. Είναι άλλο πράγμα λίγο η Λατινοπούλου, που είναι μεν, έχει ακραίες θέσεις, αλλά δεν είναι σε επίπεδο Κασιδιάρη. Είναι άλλο πράγμα ο Σαμαράς, που είναι κάρα δεξιός.
0: Καταρχήν το ακροδεξιό και το εθνικιστικό δεν σημαίνει κάτι παράνομο.
1: Ναι.
0: Αν τώρα κάποιος από αυτούς κάνει παράνομες πράξεις, είναι παράνομος.
1: Ναι,
0: επίσης,
1: ναι,
0: εσύ μπορείς να είσαι κεντρός και να κάνεις παράνομες πράξεις. Παράνομος. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι είσαι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ακροδεξιός,
0: δηλαδή, άμα είσαι κεντρός και κάνεις παρανομίες, δηλαδή, και δηλαδή, δεν είσαι παράνομος. Τι σημαίνει? Αθώνωσε γιατί είσαι κεντρός.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Διονύσης βρήκε το αιχητικό. Το έχει πει στο Χασαπόπουλο και στην Βούλγαρη Χριστιανού με την αυτοδυναμία.
1: Για να ακούσουμε.
2: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
3: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
2: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
3: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Λοιπόν, άκου. Όταν είπε την πρώτη φράση.
0: Θέλουμε τον ωραίο.
1: Όταν είπε την πρώτη φράση, θέλουμε την αυτοδυναμία, λέω, ωραία, τι μου λέτε, γιατί δεν είχα ακούσει τη φράση.
0: Ναι.
1: Λέω, εντάξει, λέει κάποιο, θέλω. Δεν είναι κακό. Είναι απίθανο, αλλά δεν είναι κακό. Και νόμιζε ότι θα μείνει εκεί. Όταν όμως άρχισε μετά τις άλλες φράσεις να λέει δεν είναι και δύσκολο και θεωρώ ότι έτσι όπως είναι και εύκολη, εκεί.
0: Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση εκεί, εγώ τώρα να βάλω στο τραπέζι σε ένα ωραίο.
1: Νομίζω το team των γιατρών που είπα θα πρέπει να ετοιμάζεται για πολύ
0: μακριά
1: κόσμο.
0: Μακριά από μένα
1: αυτά. Εγώ τα λέω.
0: Εγώ. Ο καλεσμένος.
1: Το team πρέπει να ετοιμάζεται.
0: Διαφωνώ.
1: Το team των γιατρών πρέπει να ετοιμάζεται ανά πάσα στιγμή και να είναι έτοιμοι και ψύχρεμοι και όλα, γιατί θα πάει μπόλικος κόσμος.
0: Λοιπόν, άκουτα. Εγώ θα κάνω τώρα μια άλλη ωραία ερώτηση. Πες, ναι, ότι ο Καρισιανού είχε τη φόρα που είχε στην αρχή,
1: ναι,
0: που λέγαμε ότι πάει για 15%.
1: Εντάξει, το 15 δεν είναι πολύ ρε Σωτήρη, εντάξει.
0: Και 20 λέγαμε τότε,
1: ναι,
0: και στις δημοσκοπήσεις είχε πήγες σε 18.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι έπαιρνε ο Καρισιανού 12%. Δεν είχε την πτώση αυτή από αυτόν τον γκολ που είχαν βάλει, έτσι. Λοιπόν, είχε 12%, 13%. Yeah. Και τις έλεγε ο Μητσοτάκης, δίνει σου δίνω το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Δεν νομίζω.
0: Άλλα, θα πήγαινε, τι θα έκανε.
1: Το Μητσοτάκη δεν νομίζω θα πήγαινε να συνεργαστεί.
0: Τι θα έκανε, εγώ σου κάνω.
1: Αυτό το Μητσοτάκη χτυπάει και την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πώς θα πήγαινε να συνεργαστεί. Με το Φλωρίδι, τον Άδωνη,
0: να σου θυμίσω ότι, να σου θυμίσω ότι σε όλες τις συγκυβερνήσεις, εδώ έχει γίνει και συγκυβέρνηση και με το Κουκουέ έχει κάνει Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, μωρό, ότι όπως έκανε αυτά, όπως έκανε και ο Τσίπρας, τον Καμένο ήταν σε πολύ έκτακτες περιόδους που δεν υπήρχε άλλη λύση.
0: Και τώρα έχει προεδρία, σε προεδρία, είναι έκτακτη. Λοιπόν, μπορεί να πει πάρτε υπουργεία και άλλα.
1: Ναι.
0: Και ανέλαβε, εσύ να την αλύσει.
1: Μπορεί μετά όμως τις εκλογές. Δεν το πω από πριν. Όχι, να συνεργαστούν.
0: Δεν λέει κανένα τίποτα. Ναι. Αλλά να σου θυμίσω ότι σε όλες τις συνεργασίες που έχουν γίνει, όλοι λένε δεν συνεργάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μετά συνεργάζονται. Ξέρεις τι ωραία είναι μετά όταν είσαι στο τραπεζάκι μετά και σου πει τρία υπουργεία.
1: Ναι.
0: Τέσσερα χρονάκια με τα υπουργεία σου.
1: Σωτήρι μου, εκτός από αυτό. Ναι. Επειδή κάπως πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, εγώ δεν είμαι ούτε διέξοδα ούτε αυτά που λένε ναι.
0: Εσύ
1: και σταθερότητα και τέτοια. Περίμενε. Αν δεν προκύψει την πρώτη Κυριακή, που πιστεύω δεν θα προκύψει, και πιστεύω ότι δεν θα προκύψει ούτε τη δεύτερη, να πλησιάζει κάποιος την αυτοδυναμία, αναγκαστικά κάποιοι θα συνεργαστούν. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη, με Σαμαρά και κάποιους άλλους? Θα είναι το πιθανότερο Νέα Δημοκρατία και Πασόκ? Δεν το ξέρω.
0: Τι θα είναι Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος?
1: Αυτό λέω, με κάποιον άλλον. Ναι, δεν το ξέρω. Πάντως ξέρω ότι κάποιοι που τώρα λένε δεν, θα αναγκαστούν, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί εσάι να λένε όλοι δεν, δεν, δεν. Εκτός αν έχουμε κυβερνήσεις τύπου, που και αυτό είναι πιθανό, κυβερνήσεις τύπου Γερμανίας ή Γαλλίας, θα είναι δύο κόμματα επάνω, δεν θα έχουν 151 και θα εξαρτούνται κάθε φορά, θα τρέμει ο κόλος τους να τα συγχωρίζουν, να βγει η ψυχή τους, για το αν θα περάσουν κάποια νομοσχέδια.
0: Επίσης, η ατζέντα Βελόπουλου, να ξέρεις ότι έχει, στέκεται πάρα πολύ στο κομμάτι το στεγαστικό και πάρα πολύ σε κάποια κομμάτια τα οποία μπορεί εύκολα να υποχωρήσει η Κοινή Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και να πει συμφωνούμε. Ναι. Γιατί κατά βάση συμφωνία.
1: Ναι. Μια και είπες αυτό, δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο στην Ισπανία είδες ποια κόμματα καταψήφισαν και πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Το κόμμα της δεξιάς, ένα δεξιό και το ακροδεξιό, καταψήφισαν την πρόταση που έφερε ο Σάντσες για προστασία της πρώτης κατοικίας σε κάτι ενίκια και εξώσεις και τα λοιπά, και είπαν όχι, εμείς δεν το ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα αναγκαστούν το δεξιό και το ακροδεξιό κόμμα να πούν τι προτείνουν απέναντι σε αυτούς τις πολλές χιλιάδες κόσμων που διαμαρτύρονται για τα ενίκια, για.
0: Ένα ενδιαφέρον θέμα σε αυτό το
1: πόλεμο. Εκτός αν το έκαναν μόνο και μόνο για να ρίξουν το Σάντσες.
0: Πολύ πιθανό. Έτσι. Πολύ πιθανό. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο παρατηρούσα είναι ότι από εκεί που είχαμε πολλές σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, έχεις παρατηρήσει ότι πλέον εξαφανίζεται ο σοσιαλισμός. Ακόμα και στη Δανία, που υπάρχει σοσιαλιστική κυβέρνηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή προς την, στο μεταναστευτικό που είναι προς τα δεξιά για να διατηρήσουν τις δυνάμεις. Και βλέπετε και στην Ισπανία, σαν σε σοσιαλιστή θεωρείται, έτσι. Λοιπόν, και βλέπετε και εκεί έχουμε ανατροπή.
1: Ναι.
0: Άρα εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν σοσιαλιστικές
1: κυβερνήσεις. Μπορεί να ξαναβγεί πάλι πρώτος ο Σάντσες, αλλά αυτή να μην βγει αυτόνομος. Ναι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, που οδεύουμε.
1: Σίγουρα μάλλον δεν θα
0: βγει. Ναι, που καταλήγουμε ότι δεν υπάρχει, ότι ο σοσιαλισμός πέφτει.
1: Ναι.
0: Το κέντρο είναι ο σοσιαλισμός.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, το να το πούμε πιο απλά.
0: Υπάρχει στροφή στα άκρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα κόμμα στην Ευρώπη, εκτός αν κάνω λάθος, πες μου το ή κάποιος να μας στείλει μήνυμα. Στις μεγάλες χώρες δεν υπάρχει κανένα κόμμα που αν γίνουν εκλογές θα πάρει 30%.
0: Αυτό, αυτό ψιλοϊπήρχε. Το θέμα είναι ότι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι
1: βγαίνουν 20, 22, 23, ο άλλος 14, 12, 11.
0: Αυτό που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθρο.
1: Είναι... Δεν λέμε για 35-40. Ναι, ξεχάστε τα αυτά διαπαντός.
0: Το πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει αύξηση των άκρων.
1: Ναι.
0: Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο σημείο που δεν έχει φανεί.
1: Ναι, ένα λεπτό. Υπάρχει μόνο στο ένα άκρο όμως.
0: Όχι.
1: Στο άκρο αριστερά δεν βλέπω αντίστοιχη αύξηση.
0: Υπάρχει.
1: Ρε Σωτήρη, κυρίως η άκρα δεξιά συσπυρώνεται και δυναμώνει.
0: Στη Σουηδία ανέβηκε η άκρο αριστερά.
1: Η αριστερά γιατί... είναι και η σχέση.
0: Αριστερά, ναι. Εντάξει, γιατί έχει πάρει.
1: Στη Σουηδία τι άκρο αριστερά.
0: Πήρε τους ψήφους.
1: Στη Σουηδία Εντάξει, το και στην Νορβηγία τώρα και δεν είναι.
0: Ακροαριστερά γενικά δεν υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Λέμε αριστερά με την έννοια πια. Με το κομμάτι κυρίως του μεταναστευτικού και τα λοιπά. Και στη Σουηδία και ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν έχει καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και είναι άκρως ανησυχητικό για το μέλλον. Θα το γράψουμε. Δεν το έχω διαβάσει. Πουθενά το έχω. Έχει καταλάβει κανείς ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται μία πόλωση. Με τη μία έχουμε ακροδεξιά άνοδο και δεξιά, σκληρή δεξιά, ακροδεξιά για το μεταναστευτικό κυρίως. Και απ' την άλλη, λόγω της ακρίβειας, πάμε στο αριστερό-αριστερό, λόγω της ακρίβειας και όλα αυτά. Αλλά εκεί εντάσσονται οι μετανάστες. Έχει καταλάβει κανείς όμως ότι όσο εντάσσονται οι μετανάστες και ψηφίζουν κάτι που γίνεται στη Σουηδία, στη Σουηδία βγήκε η αριστερή κυβέρνηση με ελάχιστη διαφορά λόγω των μεταναστών. Άρα στο μέλλον θα έχουμε ακροδεξιά και απ' την άλλη τους μετανάστες, οι οποίοι θα ενισχύουν την άλλη πλευρά.
1: Τα άλλα κόμματα.
0: Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει. Όχι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που μπορεί να δημιουργήσει. Εντάσεις κανονικές, όχι εντάσεις πολιτικές. Εντάσεις στους δρόμους. Ας το έχουμε υπόψη μας.
1: Ας βρούνε ο Σωτήρ όμως μία λύση. Ένα λεπτό, μην πάμε τώρα εκεί 58 και προλαβαίνουμε. Ας βρούνε κάποια λύση όλοι αυτοί που έρχονται, να τους αφήνουν ήσυχους στην πατρίδα τους, να μην γίνονται πόλεμοι και βομβαρδισμοί και στην πατρίδα τους, για να μπορούν να μείνουν στις πατρίδες τους. Ας τους αφήσουν ήσυχοι κάποιους να μένουν στην πατρίδα τους ειρηνικά και ό,τι κάνουν στην πατρίδα τους, για να μην αναγκάζονται να μπαίνουν σε βάρκες με κίνδυνο άμεσο της ζωής τους και να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Λέω για μια πλειοψηφία 70% 60%, γιατί υπάρχουν και άλλοι που φεύγουν, βρίσκουν τρούπα και φεύγουν για άλλους λόγους.
0: Τώρα, αυτό είναι τεράστιο θέμα που εισβάλλει.
1: Εντάξει, είναι τεράστιο θέμα, γι' αυτό δεν πρόκειται.
0: Είναι τεράστια μπίζνα.
1: Και 59, ναι.
0: Μια τεράστια μπίζνα.
1: Πάλι την οποία την ξέρει το κράτος. Ελάτε τώρα, δεν ξέρει το κράτος από πού φεύγουν οι βάρκες και ποιος είναι υπεύθυνος που φεύγουν οι βάρκες.
0: Και πώς έχουν τα λεφτά για τους πλούσιους να πάνε στα μπουζούκια.
1: Και λέει, δεν ξέρουμε, ρε παιδιά. Δύο ντρόουν, δύο αυτά να έχεις, ξέρεις από πού έφυγε η κολοβάρκα.
0: Είναι όπως τα ναρκωτικά. Δεν ξέρεις από πού είναι η φυτή των ντρόουν.
1: Πώς δεν ξέρεις λοιπόν από πού φεύγουν οι βάρκες για να τους σταματήσεις. Αλλά όταν πέφτει λεφτό και μοιράζεται. Έτσι δεν είναι.
0: Όλοι.
1: Μοιράζεται.
0: Όλοι που πρέπει.
1: Κάνουμε πως δεν κοιτάμε.
0: Όλοι που πρέπει ξέρουν τα πάντα. Το ερώτημα είναι η ηγεσία. Ποιους συμπαθεί και ποιους δεν συμπαθεί.
1: Και σε άλλους λόξο κοιτάει ή δεν κοιτάει καθόλου. Παγκόσμιο και κοιτάει σας. Μόνο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, ήταν ο Χρήστος Βεργενάκης. Αύριο δεν θα σε έχουμε κοντά μας. Εντάξει, τηλεφωνικά. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακολουθεί Προκόπης Κόγκος. Μένετε εδώ σε 103,9, μας ακούτε και από το pelop.gr και από το live24. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο στη 1:08 πρώτα λεπτά.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με δόσεις επιστρέφει στην κανονικότητα ο προαστιακός της Πάτρας. Από το Σάββατο επανήλθαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Ρίο και Καμίνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο. Για την Κάτω Χαΐα, το Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Βασίλειο όμως η εξυπηρέτηση συνεχίζεται με λεωφορεία. Οι ράγες επέστρεψαν αλλά όχι ακόμη σε ολόκληρο το δίκτυο. 50 πρωτοετής φοιτητές από 11 χώρες φόρεσαν την πρώτη τους λευκή ποδιά και ξεκίνησαν το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νέοι από την Ινδία, την Κύπρο και άλλες χώρες επέλεξαν την Πάτρα για μια εξαετή ακαδημαϊκή διαδρομή. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την έναρξη σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας μίλησε για το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας διαδρομής για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το μήνυμα προς τους φοιτητές ήταν πως η Πάτρα δεν θα είναι απλώς ο τόπος των σπουδών τους, αλλά το δεύτερο σπίτι τους. Άνοιξε στην περιοχή της παραλίας το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Ρομποτική εκτεταμένη πραγματικότητα, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα θα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την τεχνολογία στην πράξη. Το Κέντρο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση να μην εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Στο μεταξύ, πτώση οβάτων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας κατά τη διάρκεια μαθήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθήτρια. Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη για 254 σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περίπου 30.000 μαθητές, ενώ από το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, περίπου 130 σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται παλιές κατασκευές, με ορισμένα να έχουν χτιστεί ακόμη και από τη δεκαετία του 1930. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των σχολείων και επισημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται της εμφάνισης των προβλημάτων. Μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Αγιαλίας. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 330 δεντρίλια ύψους έως και 2,10 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και περίπου 50 κιλά κάναβης που είχαν ήδη κοπεί και βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρασης. Κατασχέθηκε επίσης αρδρευτικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Την αντίθεσή της, οποιαδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των αστυνομικών στην υπηρεσία εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αντιμετωπίζουν υποχρεωτική παραμονή μέχρι το 62ο έτος και ζητά αξιοπρεπείς συντάξεις και μαζικές προσλήψεις νέων αστυνομικών. Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στις κυλιόμενες βάρδιες και στην επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκαλέσει η παράταση του υπηρεσιακού βίου. Παραμένει ανοιχτή αντιπαράθεση για τα τέλη αποχέτευσης στη Βόρεια Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων μελετά την απάντηση της ΔΕΙΑΠ, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ζαφυρόπουλος υποστηρίζει ότι υπάρχει άνηση μεταχείρισης σε σχέση με περιοχές της Νότιας Πάτρας που, όπως αναφέρει, οι δημότες δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα για διακλαδώσεις και φρεάτια. Η Επιτροπή εξετάζει πλέον τα επόμενα βήματά της σε νομικό επίπεδο. Περισσότεροι από 300 αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζουν δικογραφίες για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα και ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν δικαστικές κλήσεις. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Αγροκτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, όπου θα αποφασιστούν οι μορφές δράσης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των κτηνοτρόφων που έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις περίπου 26.000 εγωπροβάτων και ζητούν σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση των εκτροφών τους. Ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων παραμένει εκτός λειτουργίας και Οκτώβριος θεωρείται πλέον χαμένος. Νέα εμπλοκή προέκυψε με την έγκριση της Σύμβασης για τη Μελέτη Ασφαλείας, με το ελεγκτικό συνέδριο να έχει διατυπώσει ενστάσεις για έγγραφα που συνδέονται με τη μελέτη του ΤΕΕ. Εξετάζονται πλέον είτε προσφυγή κατά της απόφασης είτε επανάληψη της διαδικασίας στα σημεία που υπάρχουν ενστάσεις. Την ίδια ώρα, οι φορείς της περιοχής προαναγγέλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Οδοντοτού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά και περισσότερα από 120.000 χαμένα εισιτήρια. Η Πάτρα μπαίνει στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας από το 2028, καθώς η Marella Cruises εντάσσει το λιμάνι στο καθημερινό της πρόγραμμα. Το Marella Explorer θα προσεγγίσει την Πάτρα από τον Ιούλιο του 2028. Το στοίχημα πλέον είναι η πόλη να προετοιμαστεί έγκαιρα, καθώς περίπου 1.000 επιβάτες αναμένεται να αποβιβάζονται σε κάθε προσέγγιση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι επαγγελματίες εστίασης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Συνεχίζεται το Pink the City 2026 από το Άλμα Ζωής Αχαΐας με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού στην κινητή μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ» και στόχος είναι να υπενθυμιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο επιβλητικός ενεντικός προμαχώνας του Κάστρου Πάτρας φαίνεται να αποκτά ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του, ο ιστορικός χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορία με τον πολιτισμό. Η πρόσφατη βραδιά αφήγησης, η κληρονομιά που δεν χάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, με τη συμμετοχή περίπου 110 ανθρώπων, έδειξε στην πράξη ότι ο προμαχώνας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό για την Πάτρα. Ο Προμηθέας παραμένει σε δικαστική και διοικητική μάχη για το πιστοποιητικό συμμετοχή στη νέα σεζόν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΣΚΑΕ για ανάκληση της απόφασης της 23ης Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βαθμολογικής ποινής. Η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρι να αποφανθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, επομένως ο Προμηθέας έχει κερδίσει χρόνο, χωρίς όμως να έχει κλείσει οριστικά κανένα από τα δύο μέτωπα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια, μαραή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
4: 103,9 Πελοπόννησος FM.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Στο Δημοριρή, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρή, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
12: Δημοριρή, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
13: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 11 λεπτά μετά τις 2 στον Πελοπόννησο FM 103,9. Εδώ που ξεκινά αμέσως τώρα η εκπομπή εντός εκτός έδρας. Όπως κάθε μέρα και σήμερα, Προκόπης Κόγκος στα μικρόφωνα, μαζί με έχω Διονύση Στεφανόπουλο και το χορηγό μας, το Άρωμα Καπνού, ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα όλα ήδη δώρων για κάθε ανάγκη και για κάθε επιλογή, με τρία σημεία και τρία καταστήματα σε όλη την Πάτρα. Είναι κοντά σου ανά πάσα στιγμή. Λεπτομέρειες στο άρωμακαπνού.gr και στα social media.

Λοιπόν, πάμε να ξεκλείξουμε το κουβάρι. Είναι Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, και έχουμε την στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος με Κώστα Λαμπρόπουλο, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις από την συνέλευση που κάνουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας στο Κόμο στην Ιταλία για την πρόταση του NBA για εξαγορά της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης. Είναι εκεί και οι Έλληνες ιδιοκτήτες και τα αδέρφια Αγγελόπουλος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και διάφοροι άλλοι, και θα έχουμε ρεπορτάζ και δεύτερο μέρος να δούμε τι σημαίνει αυτό με την απόρριψη της πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης. Και πάμε να δούμε ποδοσφαιρικά τι έχουμε και τι δεν έχουμε, με την Παναχαϊκή σήμερα να κάνει το ρεπό της και από αύριο να ξεκινά την προετοιμασία της για το πρώτο εντός έδρας μάτς επίσημο, που θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό Κυριακή 4, εκεί όπου θα υποδεχτεί τον Παλαιστινιακό, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από την νίκη. Και γενικά, επειδή το πρόγραμμα είναι βατό για τους κοκκινόβους από εδώ και στο εξής, θεωρώ ότι έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία για να κάνουν ένα σερί νικών που θα κρατήσει την ομάδα στις πρώτες δύο θέσεις βαθμολογίας, εκεί όπου θεωρώ ότι μαζί με την Πανεγέλιο θα είναι για αρκετό χρονικό διάστημα στο φετινό γάμα όμιλο, στο φετινό έκτο όμιλο της γάμα εθνικής.

Το θετικό είναι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει προκύψει κάτι από τους κοκκινόβους, αγωνιστικό μέτωπο. Τα εισιτήρια, επειδή με ρωτάνε πότε θα βγουν, θα βγουν νομίζω την Παρασκευή, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση, αλλά σύντομα νομίζω θα ξεκαθαρίσει από πλευράς Παναχαϊκής τι θα ισχύσει. Δεν νομίζω να ισχύσει κάτι διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σίγουρα θέλουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής τον κόσμο στο πλευρό τους, για να μπορέσει η ομάδα να πάρει το τρίποντο και να χτίσει το σερί με το οποίο θα κάνει ένα ακόμα βήμα για να πετύχει το στόχο της, που είναι η πρώτη θέση, και να διεκδικήσει την παράσταση στην άνοδο της Super League 2.

ικανοποίηση και στο στρατόπεδο του ατρόμητου για το 2 στα 2, χαμηλού τόνους όμως. Αυτό μας μεταφέρθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας. Και αυτό πάντως που γράφει και ο Βαγγέλης ο Γεωργιάννης σήμερα στα Εμένα Πελοπόννησης, ότι γενικότερα αυτό που φαίνεται, έστω και αν είναι νωρίς, είναι ότι ο έκτος όμιλος είναι από τους πιο βατούς στη φετινή γάμα εθνική. Είναι λίγες οι ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν ζημιές, και νομίζω ότι και ο Ατρόμητος με αυτά που έχει δείξει, αν είναι σοβαρός, μπορεί να πετύχει το στόχο που έθεσε ο Βασίλης Μπαλατής την περασμένη εβδομάδα εδώ στον Πελοπόννησο FM, που είναι η παρουσία του Ατρόμητου στα play-off, την πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα δεδομένα της γάμα εθνικής κατηγορίας. Αύριο έχουμε την προετοιμασία να ξεκινά και για τον Πανηγιάρη και για την Παναχαϊκή και για τον Ατρόμητο, και αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν και οι διαιτητές της τρίτης στροφής.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τοπικά δρόμενα στο κομμάτι που λέγεται ποδόσφαιρο. Καθώς έχουμε πλέον δύο αγωνιστικές, χθες έπεσε η αυλαία και για τη δεύτερη αγωνιστική και για τον δεύτερο όμιλο, που ο Εθνικός κέρδισε τον Κεραυνό με τον γκολ του Παντελή στο 93. Πάμε να τα δούμε αυτά μαζί με τον συνάδελφο του Πάτρα Γκολ, τον Απόστολο Νικολόπουλο, ο οποίος θα μας κάνει το σχόλιο του και για τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και για το τοπικό πρωτάθλημα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Προκόπη.
0: Λοιπόν, θέλεις να πάμε ΓΑΜΑ Εθνική ή θέλεις να πάμε στο τοπικό?
1: Πάμε από πάνω προς τα κάτω.
0: Πάμε ΓΑΜΑ Εθνική. Έκανα μια εισαγωγή εγώ για την Παναχαϊκή και είπα μεταξύ άλλων Απόστολων ότι θεωρώ ότι η Παναχαϊκή και ο Παναγέλος θα είναι δύο ομάδες που θα είναι στην πρώτη διάδα, και από εκεί και πέρα αυτές είναι που θα κοντοχτυπηθούν για την πρώτη θέση που οδηγεί στα Μπαράζ Ανόδου. Έχεις διαφορετική άποψη, βλέπεις κάτι διαφορετικό?
1: Ναι, όχι, δεν έχω κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι. Έχουν πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αν ενδεχομένως προκύψει κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να είναι ο Ατρόμητος, μπορεί να είναι οι Φιλιάτες, αυτή η ομάδα που έπαιξε ο Παναγιάλιος και έδειξε πολύ καλά στοιχεία και πέρσι και πάει και στα Μπαράζ Ανόδου. Αν μπορεί να προκύψει κάποια έκπληξη, νομίζω ότι είναι μάχη για δύο. Φαίνεται ότι από τις πρώτες δύο αγωνιστικές ότι υπάρχει διαφορά δυναμικό.

0: την άλλη ξεπέρασε την πρώτη ήττα. Δεν έγινε τίποτα. Ένα παιχνίδι ήταν στο Αίγιο. Μπορεί να το κέρδισε, μπορεί να το έχανε ισοπαλία. Να το έχανε, όπως και έγινε. Πέρασε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και νομίζω πως δεν θα έχει πρόβλημα και με τον πάλι εξωριακό στο στάδιο. Το ίδιο ισχύει και τον Πανεγιάλη που δείξε από το καλημέρα να πετυχαίνει δύο πολύ μεγάλες νίκες και επιβεβαιώνει ότι είναι το φαβορί του ομίλου μαζί με την Παναχαϊκή. Έτσι με το καλημέρα, με δύο πολύ σπουδαίες νίκες στο Αίγιο, με την Παναχαϊκή και σφιλιάδες με ανατροπή με τον Μακρύ και τον Μπουρλάκη να βρίσκουν δύο φορές δίχτυα σε αυτές τις πρώτες διαγωνιστικές και να οδηγούν τον Πανεγιάλη στην κορυφή έτσι.
1: Και είδαμε πως ισχύθηκε ο Πανεγιάλης κιόλας με τον Πολωνό.
0: Ναι, ένας καλός ποδοσφαιριστής που έχει παίξει στην Αλφα Εθνική Πολωνίας, έχει καλό βιογραφικό. Ήταν μια περίπτωση που κυνηγούσε η ομάδα του Αιγίου και κρατούσε ως επιστράγη στο μυστικό μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ζεγκερίδη με ρήξη χιαστών. Και εκεί πέρα νομίζω πολύ δύσκολο θα προκύψει κάτι τις επόμενες μέρες με τα γραφικά. Ούτως ή άλλως η περίοδος είναι ανοιχτή, οπότε μόνο ενδεχομένως κάτι που θα αφαιρέσει εκεί προς το Δεκέμβρη, Γενάρη ενδεχομένως να γίνουν στις ομάδες. Υπάρξει αν δεν συμβεί και κάτι τρομακτικό σε θέμα τραυματισμού.
1: Μετά βέβαια να δούμε είναι και το άλλο έτσι, όπως βγει από τον όμιλο εδώ ο Βαγγέλη, να δούμε, να δούμε πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει τα μπαράζανό, διότι και αυτό είναι θέμα. Ωραία λέμε εδώ γιατί είναι και εκεί μετά θέμα, αλλά θα το δούμε τότε πέσει να μην το...
0: Πάντως και η Παναχαϊκή... Έχουμε δρόμο ακόμα, έχουμε κύπελα Τετάρτες, έχουμε βόλυμα, έχουμε κύπελα ρεσιτεχνών που θα παίξουν όλο το ρόλο τους και γι' αυτό χρειάζονται μεγάλα ρόστερ. Υπάρχουν οι κάρτες έτσι, που θα συμπληρώνονται, θα υπάρχουν οι τραυματισμοί, οπότε θέλει διαχείριση η όλη κατάσταση. Πανεγιάλη και Παναχαϊκή θα ξαναπαίξουν άλλες δύο φορές, μία στην Αγία Δευτερογείο και μία στα play-off ανόδου εκτός απρόπτου. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για αυτά. Αυτά θα τα αναλύσουμε την άνοιξη. Αν και από ό,τι βλέπω αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές και τους άλλους ομίλους και κάποια θεωρητικά φαβορή ομάδες που είχε ο Παδλιάνη, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Θεωρείται φαβορή στον όμιλο. Θα προκύψουν πάρα πολλά με αυτό. Εντάξει, υπάρχει και η μεταγραφική περίοδος που είπαμε ότι είναι ανοιχτή μέχρι το Γενάρη. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αφήνουμε τη γάμα εθνική σε ό,τι έχει να κάνει με την Παναχαϊκή. Πάντως, επειδή με ρώτησαν και κάποιοι άλλοι ότι δεν θα προχωρήσει για τη μεταγραφική ενίσχυση, μαθαίνω ότι προς το παρόν δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Τώρα, αν θα κάνει κάτι τον Δεκέμβρη και να έρθει, θα το δούμε τότε. Αλλά επειδή έτσι ακούστηκαν διάφορα, μήπως μετά το Αίγιο χρειάζεται ενίσχυση, μαθαίνω ότι δεν κινείται για κάτι.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώνεται και από τη διοίκηση. Δεν διαφαίνεται κάτι στο άμεσο μέλλον.
1: Ναι, και καλά κάνει γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Έχει κόσμο δηλαδή η Παναχαϊκή, έχει παίχτες. Λοιπόν, πάμε σε τοπικό. Τι έχεις δει σε αυτές τις δύο πρώτες στροφές? Βλέπω από δύο ομάδες σε κάθε όμιλο να έχουν κάνει το 2-2.
0: Ναι, είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα το φετινό. Διότι το καλοκαίρι πέρασε λίγο ανέμακτα για αρκετές ομάδες. Κινήθηκαν σε χαμηλά ρηχά νερά. Βέβαια, από τη μία είναι και καλό γιατί δίνεται ευκαιρία και σε νεαρά παιδιά να αναδειχθούν μέσα από τα ρόστερ κάποιων δυνατών ομάδων που τα προηγούμενα χρόνια πήγαν σε άλλες λογικές. Να δαπανούν χρήματα, να φέρουν παίκτες από το πάνω ράφι από εθνικές κατηγορίες. Δεν τους βλέπουμε λίγο πιο διαφορετικά ρόστερ που μπορεί να είναι καλό για το αχαϊκό ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια και θα φάνει τα επόμενα χρόνια. Το ξεκίνημα νομίζω εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Ειδικά στον πρώτο όμιλο, η Έλα και η Χαϊκή δείχνουν ότι είναι δύο καλές ομάδες. Η Θήλα πέρασε την πρεμιέρα Νικηφόρα από το Ριόλο. Προχτές κέρδισε πιο δύσκολα το ναό 3-2-1 στην έδρα της. Ήταν παίζει μια ομάδα πιο αδύναμη με το φαβορί, ας πούμε, του αθλήματος, όπως που είναι η Θήλα. Λογικά να έχει ένα αμυντικό ρόλο. Ο Τριτέας αρκέθηκε σε ένα αμυντικό ρόλο. Είχε σε εξαιρετική μέρα τον νεαρό γκολκίπερ της του Κρουστάλι, ο οποίος είναι 2008 γεννητής και έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Αλλά βρήκε παρόλα αυτά η Θήλα ένα γκολ στο 86 και πήρε τη νίκη. Αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί. Η Αχαϊκή κέρδισε 3-0 το Διαγόρα. Φαίνεται λίγο με ευρεία η νίκη της. Φαίνεται ότι είχε εύκολο έργο, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο το αποτέλεσμα αυτό. Για την Αχαϊκή μας που είχαν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Με επίσης νεανική ομάδα και με αρκετά πιο χαμηλό μπάτζετ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρμοβριακός είναι επίσης μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει τον τελευταίο καιρό και πέρασε και αυτή τη φορτούνη στο περασμένο καλοκαίρι, αλλά έχει μια αξιόμακη 12-13 και από ό,τι μαθαίνω και πληροφορούμε έχονται άλλες δύο πολύ δυνατές μεταγραφές. Πέρασε Νικηφόρα από την έδρα του Πήγα Μπεγουλακίου και θεωρώ με αυτά τα λίγα που έχω δει από τις δύο αγωνιστικές ότι αυτές οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για την τρίτη θέση. Θεωρώ ένα σκαλί πιο κάτω το Διαγόρα Βραχνέικων. Αλλά αυτά είναι εξής.

0: μπορούν να αλλάξουν, γιατί ένα τραυματισμό ενός βασικού ποδοσφαιριστή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μια μεταγραφή στο ένα ρόστερ από το άλλο. Αυτά ξέρεις, αλλάζουν τις μεταβλητές. Αλλά θεωρώ ότι ο Πίγασος και ο Πανοβριακός θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση για τα play-off. Στον δεύτερο όμιλο, πολύ σημαντική είναι και τον Άρη Πατρών, που έχει διατηρήσει κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στο κορμό του. Έχει μια συμπαγής άμυνα με παίκτες όπως είναι ο Σωτήρης Νικολακόπουλος και ο Ραφαήλ Σιδέρης, ο Μπρούνο Λίπη, που έχουν παραφτάσει από εθνικές κατηγορίες και έχει μια νική ομάδα μπροστά με Φλωράτο, Κορονάκη, Λαμπρόπουλο και άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πέρασε νική φορά από την Άτου Πανιωνίου Αχιλλέα. Εντυπωσιακό ξεκίνημα και για τον Εθνικό Πατρών που κέρδισε χθες τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου στα προσφυγικά, αρκετό κόσμο στο 93-1-0, με τρέμα του Παντελή που έχει σημειώσει 3 γκολ και είναι πρώτο σκόρε μαζί με τον Φραντζέσκο Μπίσα μετά από 2 αγωνιστικές στην Α κατηγορία. Ενδιαφέρον πρωτάθλημα και η Ακρά τα πάει αρκετά καλά. Έχει ξεκινήσει με 2 νίκες κόντρα σε τοπικά ντέρμπι κόντρα σε ΑΕΓΙΟΥ και ΘΕΛΑΓΙΟΥ. Βλέπουμε κάποια καλά πράγματα και είχαμε την πρεμιέρα στη Β' κατηγορία επίσης σε πρώτο και Β' όμιλο. Σιγά σιγά θα μπει και η Γ' κατηγορία στα μέσα Οκτώβρη. Ήδη υπάρχει και η προκήρυξη των πρωταθλημάτων υποδομών στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ. Αύριο έχουμε 2 αναμετρήσεις, να πούμε προκόπη επίσης για το κύπελλο Ρασιτεχνών, για την πρώτη φάση στο δημοτικό γήπεδο Πλαστήρα στις 4 η ώρα ΑΟ Αιγίου ΑΕ Καλαβή των δύο ομάδες Β' κατηγορίας, όπως και στο δημοτικό γήπεδο Κρίνου Εθνικός Αγίων Δόξα Παραλίας. Τα παιχνίδια αυτά είναι νοκάουτ. Οι ομάδες αυτές υποκρίνονται στην επόμενη φάση που θα διασταυρωθούν και με ομάδες Α κατηγορίας. Θυμίζουμε συμμετέχουν κανονικά σε αυτό το θεσμό και οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής που μπαίνουν στην επόμενη φάση. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε φουλ αγωνιστική δραστηριότητα.
1: Για τις υποδομές που είπες, πότε ξεκινάνε, βγήκε η ημερομηνία?
0: Ναι, αυτό θα πάει κλίμα κοντά από τέλειο Οκτώβρη και σιγά σιγά νομίζω. Έγινε την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, μια συνάντηση στο ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνετρας, της Τεχνικής Επιτροπής και των ανθρώπων των ομάδων. Στην ίδια κλίμακα θα κινηθούν και τα φέτος από τα αθλήματα. Πήγαν κάποιες παρεμβάσεις, υπάρχουν κάποια θεματάκια εκεί που πρέπει να λυθούν, ειδικά με ομάδες που είναι εκτός πατρών. Υπάρχουν και θέματα έτσι και με διαιτητές που δεν γνωρίζονται.
1: Δεν πηγαίνουν στα μάτια. Είναι ναι. Θέμα.
0: Υπάρχουν θεματάκια εκεί. Υπάρχουν προβλήματα γενικότερα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον στις υποδομές.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θες να συζητήσουμε? Τον Αστέρα Λεοντίου δεν μου έχεις πει, είσαι πολύ μετρημένο.
0: Δεν είχε καλό ξεκίνημα. Δεν είχε καλό ξεκίνημα, δυστυχώς. Δυστυχώς για τον Αστέρα, γιατί ο Άτλας ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Η Κυριακή κέρδισε νομίζω δικαίως 3-1. Αξίζει ένα ξεκίνημα διαφορετικό. Σε διαφορετικό όμιλο φέτος ο Αστέρα Λεοντίου, έτσι, και όχι στο Β' όμιλο, στον Α' όμιλο, που έχει πάρα πολύ δυνατές ομάδες και ομάδες που τα προηγούμενα 2 έτη ήταν στην Α' κατηγορία. Αχιό, Δόξα Παραλία, Λιμνοχώριο, ο Πύρος σώματος που είναι πολύ ανεβασμένος, ο Άτλας, ο Δίας. Δυναμικός όμιλος, όπως και στον δεύτερο όμιλο συμβαίνει το κάτι αντίστοιχο. Νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως τα πρωταθλήματα της Ένωσης Προκόπη διαφοροποιούνται σε βάθος διετίας. Φέτος θα ξεκινήσει μείωση από 20 ομάδες, πάμε στις 18 τη νέα σεζόν. Και την παραπάνω θα πάμε στον ενιαίο όμιλο, αυτόν τον όμιλο που ζητούσαν εδώ και αρκετά χρόνια νομίζω οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές της ομάδας, νομίζω ότι τις ψιλοβόλεγα με τους δύο ομίλους και για θέμα εξόδων. Αλλά νομίζω ότι θα δώσει άλλη έγκλη ο ένας 16 όμιλος, νομίζω θα πάμε σε πιο δυνατά από τα αθλήματα. Ευχής έργων όμως να έχουμε και αρκετές ομάδες, όπως οφείλει να έχει και η Αχαΐα σε εθνικές κατηγορίες, και να δούμε και την Παναχάκη, τον Πανεγιάλιο, γιατί όχι ακόμα μια ομάδα πάνω από την τρίτη εθνική, β' εθνική και α' εθνική φυσικά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλετε να μου κάνεις σχόλιο για την εθνική ομάδα, την τετράδα αυτή των αγώνων που είδαμε?
0: Ναι, θέλω να κάνω σχόλιο. Εμένα με ικανοποίησε η εικόνα και μόνο ότι μπήκα στη διαδικασία μετά από πάρα πολύ καιρό να ξαναδώ την ομάδα στην τηλεόραση.
1: Ωραία, εσύ Απόστολε, έχεις δίκιο. Είδα και τα τέσσερα παιχνίδια.
0: Νομίζω έχει δημιουργηθεί πλέον ένα καλό κράμα ποδοσφαιριστών, ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που διαπρέπουν και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι οι τελευταίες αποτυχίες της ομάδας έχουν αλλάξει το μέταλλο. Νομίζω ήρθαν αυτά τα καλά αποτελέσματα. Ίσως εκεί με την Ολλανδία το χάσαμε λίγο, θεωρώ, γιατί υπήρχε και έτσι τα συνεχόμενα παιχνίδια θα μας φέρναν σε μια διαφορετική ρε, αλλά νομίζω υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που μπήκαν, κλείθηκαν να βοηθήσουν και παιδιά που, όπως ο Κιζηρίδης και άλλα παιδιά.
1: Συμφωνείς, Απόστολε, ότι είναι η πιο ταλαντούχα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουμε τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια που ξέρουμε εμείς, να μην πάμε στο 52-55.
0: Ναι, σαν ταλέντο θεωρώ, ναι, σαν ταλέντο πλέον νομίζω πιο ταλαντούχα ομάδα θεωρώ. Είναι, νομίζω,
1: θα συμφωνήσω.
0: Αν αποκτήσει νομίζω και αυτή η φυσιογνωμία ή ο χαρακτήρας που είχαν οι παλιότεροι ποδοσφαιριστές, αυτή η πρώτη μας οδηγήση του Euro 2004, θα μιλάμε νομίζω για μια φοβερή ομάδα, μια κορυφαία ομάδα, και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν και παίκτες που μπορεί να μην αγωνίζονται, να μην αγωνίστηκαν πάρα πολύ, και άλλα παιδιά που δεν έχουν κληθεί ακόμα. Μιλάμε για μια φοβερή εθνική ομάδα που έτσι με μεγαθύρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι θα πάρουμε ακόμα και την πρωτιά, θεωρώ.
1: Γενικά λοιπόν, θα ήθελα και έναν παίχτη, ας πούμε, στα χαφ ακόμα να είχαμε. Βέβαια έχουμε και τον Κωνσταντέλια, έχουμε παίχτες οι οποίοι είναι να έρθουν, έχεις δίκιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ταλαντούχα γενιά η οποία έχει και αυτό που λες, έχει και παίχτες που είναι στον πάγκο και είναι καλοί. Δηλαδή αν όντως αποκτήσουν χημεία και είναι όλοι αυτοί διαθέσιμοι για τον Γιωβάνοβιτς, θεωρώ ότι θα δούμε πολλά πολλά πράγματα.
0: Ναι, σωστά. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξαναεπιστρέψει η ομάδα. Δηλαδή, με βάση την πορεία της στο Nation League, που θα διεκδικήσει, πιστεύω, ούτως ή άλλως εισιτήριο μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα καλυτερέψει και τη θέση της ρωτήσεων, οπότε θα έχει και καλύτερη κλήρωση για το επερχόμενο Euro, που νομίζω ότι θεωρώ ότι θα είμαστε με αυτή τη φορμιά. Με αυτή τη φορμιά από τους φορεστών. Θα έχουν πολλές επιλογές, τετέι, δουδίκα, που έχετε από τον πάγκο, το βοηθάνε, και θα ανετόπισαν και άλλα παιδιά. Μακάρι. Ευχής έργων. Γίνεται καλή δουλειά, νομίζω, στα εθνικά κλιμάκια τα τελευταία χρόνια. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και φαίνεται από τις ομάδες παιδών, από τις μεικτές ομάδες, με τον τρόπο που επιλέγονται αυτά τα παιδιά, στους νέους, στις ελπίδες. Και βλέπουμε ότι τα παιδιά απορροφούνται και ανεβαίνουν και σε επίπεδο, κορυφαίο επίπεδο. Το Φούλα, ο οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν στην Ομοθυμία Ελπίδε, διαπρέπει στην Εθνική Ομάδα, διαπρέπει στην Αγγλία, στην Premier League, και βοήθησε και αυτό στα παιχνίδια του ποτέ χρειάστηκε.
1: Τελευταίο σχόλιο θα κάνω εγώ να σε αποδεσμεύσω. Δεν μου άρεσε, όχι δεν μου άρεσε. Είδα που πήγε η Εθνική να παίξει στην Θεσσαλονίκη δύο παιχνίδια. Πολύ καλά έκανε. Θα πάει να παίξει στο Βόλο τον Νοέμβριο. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έρθει και στην Πάτρα η Εθνική Ομάδα.
0: Πρέπει να
1: δεν ξέρω αν είναι θέμα γηπέδου, αν είναι θέμα αεροδρομίου.
0: Ναι, είναι θέμα.
1: Πρέπει να έρθει και στην Πάτρα η Εθνική Ομάδα.
0: Προκόπη μου, δυστυχώς πρέπει να έρθει στην Πάτρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω όμως ότι θα κάνει πάρα πολλά χρόνια για να έρθει. Πρέπει να βρεθεί.
1: Γιατί μωρέ Απόστολε θα κάνει πολλά χρόνια? Γιατί δηλαδή ο Βόλος, ας πούμε, το γήπεδο είναι πιο περιποιημένο από το Παπαλοποννησιακό, okay, αλλά στιγμή, γιατί να κάνει πολλά χρόνια να έρθει?
0: Είναι ο τρόπος, νομίζω, λειτουργίας γενικότερα της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Όταν ήταν στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Άγγελος Βανιλής και η Αριστεία Ρόμπολα, φέραμε την Εθνική Ομάδα Γυναικών, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά έφερνε έσοδα για την Πάτρα. Και μόνο ότι είχαμε ένα προκληματικό όμιλο που δεν έπαιζε καν η Εθνική Ελλάδα, ή μπορεί να παίζει η Εθνική Νεανίδων της χώρας μας. Έφερνε λεφτά στο Δήμο και έφερνε και λεφτά στην πόλη. Ούτε αυτό δεν σκουμπάει να το πάρουμε. Λειτουργεί διαφορετικά η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, και την Κρήτη είδαμε στον διαλόγο του Τζόρτζογλου, και την Θεσσαλονίκη είδαμε, και καλά κάνανε και γίνανε εκεί. Και η Πάτρα οφείλει να πάρει παιχνίδια. Είναι και το θέμα του αεροδρομίου ένα πολύ σημαντικό θέμα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Απαγορευτικό για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι, νομίζω, κάποιοι κανονισμοί που αφορούν και το αεροδρόμιο.
1: Το ξέρω. Έχει δίκιο για τα επίσημα με την UEFA και αυτά. Υπάρχουν κανονισμοί
0: και ένα θεματάκι, ειδικά για επίσημα
1: που δεν επιτρέπουν. Αλλά να σου πω και κάτι τώρα. Πόση ώρα είναι τώρα με το λεωφορείο την Πάτρα? Δύο ώρες δεν είναι πολύ
0: μεγάλη. Δεν γίνεται τίποτα, όχι. Είναι πολλά στο στάδιο που πρέπει να γίνουν και πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή των θεσμικών φορέων, της ΕΨΑΧΑΙΑΣ, της Ελληνικής Προσωπικής Ομοσπονδίας, ακόμα και του Δήμου, να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο στάδιο, γιατί είναι ένα γήπεδο έτσι κόσμιο. Το οποίο, ναι, φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις στίβου και άλλων αθλημάτων, έτσι, και άλλες διοργανώσεις και εκδηλώσεις μάλλον, αλλά λείπει να δούμε την εθνική ομάδα στην πόλη μας, ακόμα και να διεκδικήσει και ένα θεσμό και ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Είναι κάτι που μας έχει λείψει, νομίζω, στην πόλη εδώ.
1: Μας έχουν λείψει τα παιχνίδια ψηλό επίπεδο και πρέπει να σκεφτούν ότι υπάρχουν και παιδιά, δηλαδή Πατρινόπουλα, τα οποία θέλουν να δουν την εθνική ομάδα από κοντά, θέλουν να δουν τον Καρέτσα, τον Μουσακίτη, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, και όχι. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο να πηγαίνει στην Αθήνα.
0: Αυτό και το φιλικό. Πέρασαν πολλά χρόνια από το 16-17 χρόνια με το φιλικό με την Κύπρο, στον τεπούτο του Σωτηρινίου. Σωστά, με την Κύπρο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μακάρι, μακάρι να το δούμε. Μακάρι. Απόστολε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Προκόπη.
1: Επίσης.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
10: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρτη.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά δρόμες στην άκρη και πάμε στο κομμάτι του μπάσκετ, εκεί όπου έχουμε το δύο επίπεδα. Το ένα έχει να κάνει με το πανελλήνιο κομμάτι και έχει να κάνει με την απόρριψη της πρότασης από τους μετόχους της Ευρωλίγκα, και το άλλο έχει να κάνει με τον Προμηθέα, ο οποίος προσπαθεί να αφήσει πίσω την ήττα από το Περιστέρι και να στρέψει την προσοχή του στον αυριανό αγώνα στο Κωσυφοπαίδιο.

0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Λαμπρόπουλο που δεν τον είχαμε χθες, τον έχουμε σήμερα όμως κοντά μας, να δούμε το ένα που έχει να κάνει με τη φρέσκια, με την επικαιρότητα που έχει, να δούμε τι αποφάσισαν και για ποιο λόγο τα αποφάσισαν για το NBA μέτο και τη Ευρωλίγκα, και μετά να δούμε και τι γίνεται με το στρατόπεδο του Προμηθέα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Προκόπη μου, καλό μεσημέρι. Τώρα θες να σου απαντήσω γιατί αποφάσισαν. Θα σου πω την ατάκα του Προέδρου της Μπαρτσελώνα, του Ζαν Λαπόρτα, ο οποίος χαρακτήρισε την προσφορά που έγινε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού με μία λέξη: αστεία. Αλλά στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο αντίστοιχος πρόεδρος της Μπασκόνια, ο Κερεχέτα, για όσους ξέρουν, έτσι, και αυτός με μία λέξη επίσης, με μία λέξη, προσβλητική. Έτσι. Να σου πω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν πήγε στη συνεδρίαση, ναι, των μετόχων της EuroLeague ο ίδιος. Α, τον εκπροσώπησαν Παρθενόπουλος, Αθανασίου και Θάνου. Έτσι. Στο κόμμα έγινε η συνάντηση αυτή, αφού ξεκινήσαμε με αυτό.
0: Σε ένα
1: θέμα,
0: πολύ,
1: έτσι, πολύ ωραία, μια πολύ ωραία περιοχή στη Βόρεια Ιταλία, στα σύνορα με την Ελβετία, με λίμνη, και εκεί λήφθηκε αυτή η απόφαση. Η απάντηση είναι κατηγορηματικό όχι, με το υπάρχον καθεστώς, όπως ανακοινώθηκε, το προϊόν στην Ευρώπη μεγαλώνει συνεχώς και δεν χρειάζεται εξωτερική βοήθεια. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση. Έτσι. Γιώργος, ναι, Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος ήταν εκεί μαζί με Σκινδύλια και Λεπενιώτη. Τη Ρεάλ Μαδρίτης εκπροσώπησε ο Χωσέ Άγχελ Σάντσες, ο Λαπόρτα, όπως σου είπα, την Μπαρτσελώνα, ο Μιζράχη, ο Σιμών Μιζράχη, τη Μακάμπη, όλοι οι μεγάλοι ιδιοκτήτες. Έτσι, ο Βατούνιν, την Τζέσικα Μόσκας.
0: Κώστα, θεωρείς ότι τελείωσε εδώ το θέμα αυτό ή θα έχουμε επαναπροσέγγιση ή ενδεχομένως θα έχουμε κάποιο πλάνο?
1: Για φέτος, για αυτή τη συγκυρία, όχι, δεν θα υπάρξει επαναπροσέγγιση. Και η αλήθεια είναι, Προκόπη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι η Ευρωλίγκα είναι καλύτερο πρωτάθλημα. Θα ακουστεί κάπως περίεργο αυτό που θα πω, αλλά για εμάς τους μπασκετικούς δεν νομίζω να διαφωνήσουν και πολύ μαζί μου. Τα τελευταία χρόνια η τακτική, η στρατηγική, ο ανταγωνισμός, η ποιότητα των παιχτών στην Ευρωλίγκα, εγώ να σου πω την αλήθεια, πέρσι δεν είδα ούτε ένα παιχνίδι NBA. Σου ακούγεται περίεργο? Ναι, δεν είδα ούτε ένα παιχνίδι NBA. Έβλεπα κάθε εβδομάδα παιχνίδια της Ευρωλίγκα πέρσι. Και ειδικά φέτος έχω ξεκινήσει και βλέπω πάλι την Ευρωλίγκα. Είναι πολύ ποιοτικό το θέαμα που παρουσιάζεται. Ανεξάρτητα το αν την κερδίζουν ή τη χάνουν ή που φτάνουν οι ελληνικές ομάδες. Οι δύο ελληνικές ομάδες. Εντάξει. Νομίζω ότι από αυτό που είπε NBA, δηλαδή, και ο Λαπόρτα και λοιπά, ότι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μας βλέπουν ακόμα ότι είμαστε τα, ναι, τα απόπεδα.
0: Θα σου πω ότι το NBA είναι λίγο πιο θεαμάτικο από την Ευρωλίγκα.
1: Προκόπη μου, περάστε καθώς και βγάλετε φωτογραφία. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Έτσι, στην Ευρωλίγκα βλέπεις τακτική, βλέπεις στρατηγική, βλέπεις μονομαχίες χωρών, μονομαχίες πόλεων. Είναι αυτό που λέγει ο Πιτίνο Ράιβαρλης. Δηλαδή, μονομαχίες, υπάρχουν κόντρες. Βλέπεις έδρες που δεν πάνε εκεί και τρώνε πατατάκια και popcorn και λένε cheer up. Έτσι. Είναι, ο κόσμος συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες των ομάδων. Ψηφίζω Ευρωλίγκα, ναι. Ψηφίζω όσο, δηλαδή, από τις εποχές του Μάικλ Τζόρνταν, του Τσάρλς Μπάρκλεϊ,
0: καλά,
1: και του
0: Καρμαλό.
1: Τώρα το NBA έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που, εντάξει, παιδί μου, πολύ διαφήμιση, πολύ εμπόριο και κάρφωμα, περάστε και καρφώστε. Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Ωραία, πάμε,
1: δεν με
0: ενθουσιάζει. Πάμε να αφήσουμε την Ευρωλίγκα. Πες μου λίγο τι έχουμε για
1: τον Προμηθέα. Καλά, και ξεκινήσαμε από εκεί, γιατί μου, έτσι, είδες.
0: Αυτή είναι η επικαιρότητα, Κώστα.
1: Τον Ευρωλίγκα, τον εαυτό μου για μένα.
0: Βέβαια, ναι, γιατί ξέρω που τον κρύβεις μέσα σου. Λοιπόν, πάμε λίγο στον προμηθεϊκό εαυτό σου να δούμε τι γίνεται.
1: Το Σάββατο είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 7.
0: Ναι, δεν έχει όμως ευρωπαϊκή αναμέτρηση πρώτα όμως.
1: Στο Τόφαλος. Α, ναι, εντάξει, παιδί μου, επειδή όλοι τον Παναθηναϊκό ρωτάνε πού θα βρούμε εισιτήρια.
0: Θα σε ρώταγα μωτά μετά, αλλά προέχει,
1: ναι,
0: όμως.
1: Νομίζω ότι τρέξε να προλάβετε για εισιτήρια, έτσι. Λοιπόν, ναι, παίζει στις στη Μητροβίτσα με την Τρέπκα ο Προμηθέας, αύριο στις 7.30. Είναι πρεμιέρα ομίλων FIBA EuroCup, όχι το EuroCup το, της Ευρωλίγκα, το FIBA EuroCup, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικά ο Προμηθέας είναι το φαβορί, αλλά επειδή είναι πρεμιέρα, επειδή προέρχεται από μια ήττα στην έδρα το Περιστέρι, εντάξει, παίζει εκτός έδρας, νομίζω ότι θα δει και μια φανατισμένη ατμόσφαιρα εκεί στο Κωσυφοπαίδιο. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η πατρινή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι το φαβορί. Εύκολα ή δύσκολα θα τα κατάφερει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και μετά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και μετά ο Παναθηναϊκός. Για τον Περιστέρι, θέλει να πει τίποτα?
1: Για το Περιστέρι να πω ότι ο Προμηθέας, το Περιστέρι ήταν πιο έτοιμο από τον Προμηθέα για αυτό το παιχνίδι. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Ο Προμηθέας έχασε δίκαια. Το Περιστέρι κέρδισε δίκαια.
0: Και σωστά είπε για το κομμάτι της ετοιμότητας, γιατί είχε και δύο μεταγραφές ο Προμηθέας.
1: Δύο παίκτες που κάνανε δύο-τρεις προπονήσεις.
0: Που κάνει αυτό, ελάχιστα προπονήσεις.
1: Πολλά πράγματα τώρα, και ο Φόρεστερ και ο Άρμς. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, όταν κερδίζεις 12 πόντους, ή όταν πας στη γραμμή της φιλανθρωπίας, βάλτε τις βολές. Έτσι. Δηλαδή είχε και ο Προμηθέας κάποια στιγμή έδωσε το δικαίωμα στο Περιστέρι να ξαναμπεί στο παιχνίδι για να το πάρει στο τέλος. Έτσι. Και γίνανε και επιπόλαια λάθη. Δηλαδή και ο Έβανς, ας πούμε, που ήταν ο καλύτερος παίκτης με βάση τους αριθμούς στο παιχνίδι του Σαββάτου, έκανε επιπολαιότητες. Και στήχησαν αυτές οι επιπολαιότητες.
0: Και
1: μιλάμε για τον
0: ο...
1: παίκτη που ίσως ήταν ο πιο ακριβός παίκτης του γηπέδου. Η μεταγραφή του. Εντάξει, δεν ξέρω αν μας ακούει εφορία τώρα. Η μεταγραφή του πλησιάζει τα 300.000 ευρώ. Δεν είναι μια μεταγραφή απλή.
0: Μάλιστα. Και στον Απόλλωνα πάντως εκεί χάθηκαν κάποια κρίσιμα rebound, χάθηκαν κάποιες βολές. Έβαλε Χουχούμη στα δύσκολα παύλα μεγάλα σουτ. Δεν το έκανε ο Απόλλωνας και ήρθε η ήττα, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα του Παναθηναϊκής.
1: Δεν θα είναι έτοιμος ο Απόλλωνας ακόμα, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Είπε και ο Μπάουερμαν.
0: Είπε ξεκάθαρα και ο Μπάουερμαν, Κώστα. Είπε ξεκάθαρα ότι θέλουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, είπα.
1: Ναι. Η Παναχαϊκή, ενθουσιασμός, η δύναμη της έδρας, έχει μια πολύ καλή ομάδα, τα έχουμε πει. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, έτσι. Ενισχυμένη, με ποιοτικούς παίχτες, η διοίκηση είναι πάνω κατά πάνω, έτσι. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά η Παναχαϊκή. Τώρα που θα πάει δεν ξέρω.
0: Αν θα διεκδικήσει, πιστεύω ότι φέτος για παραμονή, για ένα καλό πλασάρισμα
1: στην κατηγορία, δεν θα έχει πρόβλημα. Θα είναι μια χαρά ομάδα.
0: Ένα καλό πλασάρισμα θέλει φέτος και άνετη παραμονή.
1: Ναι,
0: αλλά επειδή σωστά λες, μαθαίνω ότι γενικότερα επειδή έχει ανοίξει η όρεξη, είναι του χρόνου.
1: Προκόπη με το που τελείωσε το παιχνίδι, ο Απόστολος Μαρίνης τηλεφώνησε στον Κώστα Σβόλη και του είπε: πήγαινε τώρα και πες στους παίχτες, θα δίνω 2.000 πριν για τη νίκη. Για μία νίκη πήραν πριν 2.000 ευρώ. Θα μοιραστούν 2.000 ευρώ. Δεν το είπαμε τυχαίο, ούτε εσύ ούτε εγώ αυτό. Δηλαδή αν σε κάθε νίκη τώρα παίρνουν από 2-3 χιλιάρικα, κάτι δείχνει και αυτό τώρα για την Παναχαϊκή.
0: Λοιπόν, τι άλλο μπασκετικό έχουμε? Είχαμε πρεμιέρα Αλφα
1: Νέα. Αρρωήθηκα, δεν τα καταφέρανε. Στην National League 2, αλλά πριν πάμε στην National League 2, να σου πω ότι την Κυριακή είναι και το Ντέρμπι Αχαγιά Παναχαϊκή, έτσι. Εδώ θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Παρότι είναι δεύτερη αγωνιστική. Θα δείξει και για την Αχαγιά τι θέλει φέτος να πετύχει η Αχαγιά, γιατί και αυτή έχει καλή ομάδα. Και καλό προπονητή. Αντρέα Παπαδημητρίου.
0: Σωστά. Λοιπόν, και έχουμε την πρεμιέρα της Α1 SKI εχθές, έτσι.
1: Ναι, είχαμε και την πρεμιέρα της Α1 SKI. Κάθε Δευτέρα θα είναι γεμάτα τα βράδια μας. Νομίζω ότι ο Κεραυνός, ο Αίολος είναι οι ομάδες που... τα Ραχοβίτικα, δεν ξεχάσω. Είναι ομάδες που δείξανε από την αρχή ότι θέλουν να πάνε ψηλά. Έτσι.
0: Μες.
1: Θα δούμε τώρα μέχρι που μπορούν να φτάσουν αυτές οι ομάδες και ποια ομάδα από όλες αυτές θα είναι και η πρωταθλητρία. Αυτές τις ομάδες βλέπω εγώ τώρα, έτσι, ότι ξεχώρισαν από την πρεμιέρα. Σίγουρα ξεχώρισε και η νίκη της Ήλιδας, της Πρωτάρας Ήλιδας, επί του Αστέρα Τέμενης, έτσι. 93-72. Αλλά η νίκη του Κεραυνού στο ντέρμπι με την ΕΑΠ, το διπλό του Έολο στην Απολωνιάδα, το με το προσωπικό σο του Διαμαντόπουλου 37 πόντους έβαλε στο διπλό του, των Αραχοβητίκων επί της Ολυμπιάδας. Είναι αυτά που ξεχωρίζουν, εγώ αυτά ξεχωρίζω, ας πούμε. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, δεν θέλω να έχουμε κάτι άλλο μπασκετικό. Έχεις να μας πεις για την ΕΠ, η οποία παραλίγο να κάνει το διπλό με Εφηβικό.
1: Και ο Διαγόρας ήταν καλή ομάδα. Έτσι, έτσι, κέρδισε τους νέους Λαύκους. Λοιπόν, για, τι ήθελες, για την ΕΠ.
0: Για την ΕΠ στο Πόλο να πεις, αν θέλεις.
1: Να σου πω μια είδηση επί του πιεστηρίου τώρα που μου έστειλαν.
0: Ναι.
1: Έτσι, η ΚΑΕ Προμηθέας σήμερα ή αύριο καταθέτει νέα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έτσι, σου δίνω για αυτή την είδηση.
0: Ναι, αλλά για να πάμε ένα βήμα πιο πίσω, Κώστα, για να το δικαιολογήσουμε αυτό που
1: είναι. Είναι δεδομένα θα τα κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα με το διδικασμένο. Υπάρχει διδικασμένο. Έτσι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω ότι ναι. Προχωρά σε αυτή την κίνηση σήμερα η ΚΑΕ Προμηθέας.
1: Ναι.
0: Μετά από το χθεσινό νέο όχι της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, όχι όλη τη Επιτροπή του Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάποιων μελών. Μάλιστα το γράφει και στην ανακοίνωση του Προμηθέας.
0: Ναι,
1: κάποια
0: το
1: μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εντάξει, μοιραία είναι συνολική η Επιτροπή.
0: Ναι, αφού είναι η πλειοψηφία. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα έχει δικαστικά αυτά, δικαστικά μέτωπα και ναι. Θα έχω την ευκαιρία, μίλησα λίγο νωρίτερα με τον πρόεδρο του ΚΑΕ, τον κύριο Μίλα. Θα τον φιλοξενήσουμε αύριο μεθαύριο, προκειμένου να μιλήσουμε και για το μεγάλο ντέρμπι που έρχεται με τον Παναθηναϊκό, αλλά και φυσικά για τις εξελίξεις που έχει να κάνει με το δικαστικό μέτωπο. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια, γεια σου, Προκοπή.
0: Καλή συνέχεια.

λοιπόν, ακούσαμε και Κώστα Λαμπρόπουλο. Να πάμε σε χώρο του Βόλου. Υπάρχει φιλικό το Σάββατο. Φιλικό το Σάββατο για τον Αγιαλέον που θα παίξει με τον Παμβουχαϊκό. Ένα από τα δυνατά φιλικά για την ομάδα του Αιγείου. Η Παναχαϊκή προχωράμε προετοιμασία, ψάχνει να βρει αντίπαλο για φιλικό και τη Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και να πούμε ότι ο τεχνικός Παναχαϊκής με την ιδιότητα του Προέδρου του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών, βρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο στο Βελιγράδι, εκεί όπου υπήρξε συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού της Σερβίας, τον πρώην προπονητή και σε ομάδες της Ελλάδας, ο Ζόραν Γκάιτς, με τον οποίο είχαν επικοδομητική συζήτηση και αντάλλαξαν και δώρα. Και συζητήθηκαν και θέματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και της σέρβικης ομοσπονδίας βόλεϊ, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών, αλλά και την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Άλλωστε, Ελλάδα και Σερβία έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, δημιουργώντας έτσι ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του βόλεϊ μεταξύ των δύο χωρών.

Νέα προσφυγή λοιπόν από την ΚΑΕ Προμηθέας κατά, με ασφαλιστικά μέτρα κατά της Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για να δούμε λοιπόν το τι θα δούμε, και η ουσία είναι ότι όλα αυτά πάντως δεν έχουν επηρεάσει, αλλά όσο υπάρχουν και δικαστικά μέτωπα, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει, μακάρι να μην επηρεάσει, την προσπάθεια που κάνει η ανδρική ομάδα στο πρωτάθλημα και της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Να πούμε ότι σε επίπεδο πόλο, είπαμε για την ΕΠΟ, προετοιμάζεται για τη δική της μονομαχία στην συνέχεια της Water Polo League. Ανακοινώθηκαν το πρωί, είδα, και από τον ΝΟΠ κάρτες διαρκείας οι οποίες θα κυκλοφορήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, και όπως ανακοίνωσε ο ΝΟΠ, με την κάρτα διαρκείας θα υπάρχει η είσοδος και στην ανδρική και στα παιχνίδια της ανδρικής και στα παιχνίδια της γυναικείας ομάδας για το φετινό πρωτάθλημα, που και οι δύο αγωνίζονται στην Α2 Εθνική. Όσοι θέλουν λεπτομέρειες μπορούν να μπουν στα social του ΝΟΠ, είτε να τηλεφωνήσουν στη γραμματεία στο 317-766.

λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον δεύτερο χορηγό της εκπομπής, όπου η θάλασσα δεν είναι μόνο για διακοπές, μπορεί να γίνει και το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στην σχολή ναυαγοσώστικης Dolphin Bay μπορεί να αποκτήσεις πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλοιο σκάφους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα στην σχολή Dolphin Bay. Όσοι θέλετε λεπτομέρειες, είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10 εδώ στην Πάτρα, είτε διαδικτυακά στο patraslifeguards.gr. Κάπου εδώ λοιπόν έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από τον Λιονί Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπ Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ, τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα λίγο μετά τη 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με δόσεις επιστρέφει στην κανονικότητα ο προαστιακός της Πάτρας. Από το Σάββατο επανήλθαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Ρειό και Καμίνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο. Για την Κάτω Αχαΐα, το Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Βασίλειο όμως η εξυπηρέτηση συνεχίζεται με λεωφορεία. Οι ράγες επέστρεψαν αλλά όχι ακόμη σε ολόκληρο το δίκτυο. 50 πρωτοετής φοιτητές από 11 χώρες φόρεσαν την πρώτη τους λευκή ποδιά και ξεκίνησαν το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νέοι από την Ινδία, την Κύπρο και άλλες χώρες επέλεξαν την Πάτρα για μια εξαετή ακαδημαϊκή διαδρομή. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την έναρξη σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας μίλησε για το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας διαδρομής για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το μήνυμα προς τους φοιτητές ήταν πως η Πάτρα δεν θα είναι απλώς ο τόπος των σπουδών τους, αλλά το δεύτερο σπίτι τους. Άνοιξε στην περιοχή της παραλίας το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Ρομποτική εκτεταμένη πραγματικότητα, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα θα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την τεχνολογία στην πράξη. Το Κέντρο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση να μην εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Στο μεταξύ, πτώση οβάτων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Τμήματα οβάτων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας κατά τη διάρκεια μαθήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθήτρια. Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη για 254 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου 30.000 μαθητές, ενώ από το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, περίπου 130 σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται παλιές κατασκευές, με ορισμένα να έχουν χτιστεί ακόμη και από τη δεκαετία του 1930. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των σχολείων και επισημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται της εμφάνισης των προβλημάτων. Μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Αγιαλίας. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 330 δεντρίλια ύψους έως και 2,10 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και περίπου 50 κιλά κάναβης που είχαν ήδη κοπεί και βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρασης. Κατασχέθηκε επίσης αρδρευτικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Την αντίθεσή της, οποιαδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των αστυνομικών στην υπηρεσία εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αντιμετωπίζουν υποχρεωτική παραμονή μέχρι το 62ο έτος και ζητά αξιοπρεπείς συντάξεις και μαζικές προσλήψεις νέων αστυνομικών. Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στις κυλιόμενες βάρδιες και στην επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκαλέσει η παράταση του υπηρεσιακού βίου. Παραμένει ανοιχτή αντιπαράθεση για τα τέλη αποχέτευσης στη Βόρεια Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων μελετά την απάντηση της ΔΕΙΑΠ, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ζαφυρόπουλος υποστηρίζει ότι υπάρχει άνηση μεταχείρισης σε σχέση με περιοχές της Νότιας Πάτρας, που όπως αναφέρει, οι δημότες δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα για διακλαδώσεις και φρεάτια. Η Επιτροπή εξετάζει πλέον τα επόμενα βήματά της σε νομικό επίπεδο. Περισσότεροι από 300 αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζουν δικογραφίες για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα και ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν δικαστικές κλήσεις. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση αγροκτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, όπου θα αποφασιστούν οι μορφές δράσης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των κτηνοτρόφων που έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις περίπου 26.000 εγωπροβάτων και ζητούν σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση των εκτροφών τους. Ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων παραμένει εκτός λειτουργίας και Οκτώβριος θεωρείται πλέον χαμένος. Νέα εμπλοκή προέκυψε με την έγκριση της Σύμβασης για τη Μελέτη Ασφαλείας, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει διατυπώσει ενστάσεις για έγγραφα που συνδέονται με τη μελέτη του ΤΕΕ. Εξετάζονται πλέον είτε προσφυγή κατά της απόφασης είτε επανάληψη της διαδικασίας στα σημεία που υπάρχουν ενστάσεις. Την ίδια ώρα, οι φορείς της περιοχής προαναγγέλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Οδοντοτού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά και περισσότερα από 120.000 χαμένα εισιτήρια. Η Πάτρα μπαίνει στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας από το 2028, καθώς η Marella Cruises εντάσσει το λιμάνι στο καθημερινό της πρόγραμμα. Το Marella Explorer θα προσεγγίσει την Πάτρα από τον Ιούλιο του 2028. Το στοίχημα πλέον είναι η πόλη να προετοιμαστεί έγκαιρα, καθώς περίπου 1000 επιβάτες αναμένεται να αποβιβάζονται σε κάθε προσέγγιση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι οι επαγγελματίες εστίασης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Συνεχίζεται το Pink the City 2026 από το Άλμα Ζωής Αχαΐας με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού στην κινητή μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ» και στόχος είναι να υπενθυμιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο επιβλητικός ενετικός προμαχώνας του Κάστρου Πάτρας φαίνεται να αποκτά ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του, ο ιστορικός χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορία με τον πολιτισμό. Η πρόσφατη βραδιά αφήγηση, η κληρονομιά που δεν χάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, με τη συμμετοχή περίπου 110 ανθρώπων, έδειξε στην πράξη ότι ο προμαχώνας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό για την Πάτρα. Ο Προμηθέας παραμένει σε δικαστική και διοικητική μάχη για το πιστοποιητικό συμμετοχή στη νέα σεζόν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΣΚΑΕ για ανάκληση της απόφασης της 23 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βαθμολογικής ποινής. Η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρι να αποφανθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, επομένως ο Προμηθέας έχει κερδίσει χρόνο, χωρίς όμως να έχει κλείσει οριστικά κανένα από τα δύο μέτωπα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Como puede ser verdad.
9: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
10: Δημοριρή, εστιατόριο Ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
11: Άσε, είμαι να σκάσω.
12: Τι έπαθες?
11: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
12: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
11: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
12: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
11: Στην Πελοπόννησο, ε?
12: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
11: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
12: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
11: Είναι όντως εύκολο.
12: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23669 και 6932 759 112.

Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά σε ρυθμούς Super League, καθότι το πρωτάθλημα επιστρέφει μετά από ένα 20ήμερο το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε ακόμα Nations League. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της αγωνιστικής, η τελευταία ημέρα του International Break, και σήμερα φυσικά έχουμε τα μεσάνυχτα το τελευταίο φιλικό του Μέση με την Εθνική Αργεντινής.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες. Την αυλαία άνοιξε η Κύπρος κόντρα στη Λετωνία. Η Κύπρος επικράτησε με 2-1 με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Ο Μάρκους Έντουαρτς δεν ακούγεται πολύ κυπριακό, το ξέρω, αλλά η μαμά του είναι από την Κύπρο. Ο Μάρκους Έντουαρτς λοιπόν με ένα εκπληκτικό πλασέ, όποιος δεν το έχει δει μπορεί να πάει να το δει, είναι φοβερό το γκολ του. Ο 27χρονος εξτρέμ της Μπέρνλι αποφάσισε τώρα να επιλέξει την κυπριακή υπηκότητα. Μέχρι προτείνως είχε την αγγλική. Κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Κύπρου και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις αυτά τα 4 πρώτα μάτς. Αναμένεται να δυναμώσει κι άλλο την Εθνική Κύπρου ο Έντουαρτς και στα επόμενα μάτς. Να πούμε απλά ότι η Κύπρος μετά από αυτές τις 4 αγωνιστικές βρίσκεται στη δεύτερη θέση και κυνηγάει το Μαυροβούνιο που είναι πρώτο με 3 βαθμούς διαφορά. Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, Ρουμανία-Σουηδία 0-1, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2, Βόρειο-Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και στο μεγάλο ντέρμπι Γαλλία-Βέλγιο 4-1.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Σήμερα, όπως είπαμε, είναι η τελευταία αγωνιστική αυτού του International Break. Στις 5 ανοίγει την αυλαία το Καζακστάν, νησιά Φερόε. Και στις 10 παρατέταρτο, Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Σκωτία, Σλοβενία, Ελβετία, Βόρειος Μακεδονία, Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία.

Χθες έριξε αυλαία και η πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 με Ζάκυνθο Απόλλων Πόντου 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0 και Νέστο Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Η Μαρκό συνεχίζει το αίτητο, έχει το αίτητο, έχει κάνει 5 στα 5, είναι πρώτη με 15 βαθμούς, 4 με διαφορά από την δεύτερη ΑΕΛ και

ξεκινήσουμε με τα δικά μας και τα ρεπορτάζ στην Super League, να πούμε ότι σήμερα τα ξημερώματα έχει την ιστορική τελευταία εμφάνιση του Μέση με την φανέλα της Αργεντινής. Χθες ήταν και η τελευταία του προπόνηση με την Αλμπισελέστε. Μια προπόνηση που είχε πολύ συγκίνηση, οι παίκτες έκλαιγαν, τον αγκάλιαζαν. Γενικά είναι πολύ φορτισμένο το κλίμα στην Αργεντινή.

Στην Αργεντινή που επικρατεί ένας πανικός αυτές τις ημέρες, όλος ο κόσμος είναι στο δρόμο φωνάζοντας για τον Μέση, γίνονται παντού εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα προς τιμήν αυτού του θρύλου. Υπάρχει βέβαια και η επιτυχιακή φανέλα η οποία έχει γίνει sold out. Ας μην μιλήσουμε για τα εισιτήρια, προφανώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και σήμερα το γήπεδο της River θα είναι γεμάτο, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, θα βράζει για να αποθεώσει για τελευταία φορά τον Λιονέλ Μέση.

Για να αντιληφθείτε λίγο τι σημαίνει για την Αργεντινή αυτό το φιλικό, θα σας δώσω ένα fact το οποίο βρήκα ψάχνοντας στο ίντερνετ. Την ώρα όπου θα γίνεται ο αγώνας, θα προβάλλεται μέχρι και στους σταθμούς του μετρό και του τρένου. Τόσο μεγάλη μέρα είναι για την Αργεντινή. Ξαναλέω, το κλίμα που έχουμε από την Αργεντινή είναι και γιορτινό, αλλά παράλληλα και με συγκίνηση, με λύπη, όπου ο θρύλος που λέγεται Μέση για τελευταία φορά θα δώσει παράσταση με την φανέλα της Αργεντινής.

Ο Μέση, ο οποίος αποσύρεται από την Αργεντινή έχοντας νικήσει το Μουντιάλ το 2022 στο Κατάρ, φτάνοντας φέτος στην Αμερική μέχρι και τον τελικό. Και βλέπω στο ίντερνετ γενικά πως έχει ξεκινήσει μια κουβέντα μετά από τις εικόνες που έρχονται από την Αργεντινή και από όλο το κλίμα που επικρατεί εκεί, με το πώς αποχαιρετούν το Μέση. Η κουβέντα έχει να κάνει με το πώς έφυγε από την Εθνική Πορτογαλίας ο Ρονάλντο και πώς και αυτός αξίζει δικαιωματικά ένα φιλικό προς τιμήν του.

Την ίδια ώρα που στην Πορτογαλία τα μέσα κράζουν τον Σεζούς και του λένε να ζητήσει συγγνώμη ή να αποχωρήσει ο οικειοθελός από τον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας, και την ίδια ώρα

Στις 2 λοιπόν τα ξημερώματα σήμερα από την ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά για όποιον θέλει να δει το τελευταίο αντίο του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Αργεντινής κόντρα στο Μπενίν.

τερματοφύλακας τώρα του Μπενίν, ο Μαρσέλ Νταντζινού, μίλησε στην Μάρσα, δήλωσε πάρα πολλά. Μεταξύ άλλων είπε πως δεν ήρθαμε στην Αργεντινή για να κάνουμε τους τουρίστες, ήρθαμε για να παίξουμε και να αγωνιστούμε. Θα είναι μια σπουδαία μέρα της ζωής μας. Παρότι βλέπει τον Μέση ως τον καλύτερο του όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο και νιώθει, όπως είπε, απίστευτα που θα παίξει αντιπαλός του, λέει ότι είμαι τερματοφύλακας και είμαι εκεί για να κάνω αποκρούσεις, ακόμη και αν είναι το τελευταίο λεπτό και υπάρχει πέναλτι, αν το εκτελέσει ο Μέση θα προσπαθήσω να το αποκρούσω. Είναι τόσο απλό, λέει, είναι ποδόσφαιρο. Ναι, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε το Μέση, αλλά κανείς δεν μας είπε ότι πρέπει να του χαρίσουμε ένα γκολ. Και ξέροντας το Μέση, δεν χρειάζεται να του χαρίσει τίποτα. Αν θέλει να σκοράρει, θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το πετύχει. Έτοιμο πόλεμος λοιπόν ο τερματοφύλακας του Μπενίν, ώστε να χαλάσει τα σχέδια του Λιονέλ Μέση στην τελευταία του παράσταση.

Πάμε στο πρώτο break της εκπομπής μας και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από Εθνική Ελπίδων και το πολύ κρίσιμο παιχνίδι που δίνει σήμερα κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία και φυσικά με ρεπορτάζ από το Big Four της Super League.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
9: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
10: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
9: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
10: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
11: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής μας, Κοτσόνης Πίνδο Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972, είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική Ελπίδων, που σήμερα το απόγευμα αγωνίζεται κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία, παίζει τα ρέστα της εντός έδρας με σκοπό την απευθείας πρόκριση στη διοργάνωση του Euro Under 21 του 2027. Σήμερα το βράδυ θα γνωρίζει αν θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση ή αν χρειαστεί να περάσει μέσα από τη διαδικασία των playoffs, καθότι είναι σε ισοβαθμία με την Γερμανία και η ισοβαθμία τη στέλνει δεύτερη και τη στέλνει στα μπαράζ. Οι Γερμανοί υποδέχονται την Γεωργία, η Ελλάδα θέλει μόνο μια μεγάλη έκπληξη και ένα δώρο από τους Γεωργιανούς ώστε εμείς να νικήσουμε και να πάμε για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια στην διοργάνωση. Αν βγούμε δεύτερη, πάμε στα μπαράζ και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιο θα τύχουμε και αν θα συμμετέχει η Εθνική Ελπίδων στο επόμενο Euro το 2027 που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε Σερβία και Αλβανία.

Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε πίσω στα δικά μας. Όπως είπα, μπαίνουμε σε εβδομάδα Super League. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει το Σαββατοκύριακο μετά την 20ήμερη διακοπή για τις εθνικές. Θα ξεκινήσουμε με το πώς αρχίζουν οι προετοιμασίες των δύο αιωνίων για το ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή.

πάμε στον Παναθηναϊκό και πριν προχωρήσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, να δούμε λίγο τα του Βοτανικού, καθότι χθες στο Βοτανικό βρέθηκε ο κύριος Δούκας, πρόεδρος των Αθηνών, για μια επιθεώρηση. Μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε αυτό που ανέφερε το ρεπορτάζ για τον Ερασιτέχνη, δηλαδή ότι τελείωσε η θεμελίωση και πάμε στο χτίσιμο. Υπάρχει και ένα βίντεο στα social media του για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Επιβεβαίωνεται λοιπόν αυτό που ξέραμε, ότι ολοκληρώθηκε η θεμελίωση στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, το λέει μέσα και στο βίντεο ο Δήμαρχος Αθηνών. Οπότε πάμε για το χτίσιμο και μέσα στο βίντεο μάλιστα δείχνει τους πυλώνες του γηπέδου και αναφέρει πως μόλις ολοκληρωθούν θα μπει και το στέγαστρο του νέου γηπέδου.

στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Λιβάη Γκαρσία, ο διεθνής από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, επέστρεψε χθες το μεσημέρι στην Αθήνα. Έχει θλάσει πρώτου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Κανονικά είναι να μείνει 2-3 εβδομάδες έξω και επομένως χάνει το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Όμως ας περιμένουμε λίγο πώς θα πάει η αποκατάστασή του, γιατί αν ο οργανισμός ανταπεξέλθει μπορεί να γυρίσει και πιο γρήγορα. Το ντέρμπι είναι σίγουρο πως το κάνει, δεν υπάρχει θέμα συζήτηση πάνω σε αυτό. Απλά θα γίνει ένας αγώνας δρόμου από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για να προλάβει την πρεμιέρα του τριφυλιού στο Conference League.

Ο Ταμπόρδα επέστρεψε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν και χθες ήταν να μπει σε μέρος του προγράμματος της προπόνησης. Εν τέλει κατάφερε να τη βγάλει όλη, κάτι που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της Κυριακής και μάλιστα φαίνεται ότι ο Νίστρουπ θα τον ξεκινήσει και βασικό. Αυτόν που περιμένουν στον Παναθηναϊκό να μπει είναι ο Κουντουρίς, ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα και αναμένεται να μπει Πέμπτη με Παρασκευή στις προπονήσεις, οπότε λογικά δεν θα το δούμε στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ίσως και μπορεί να τον δούμε και εκτός αποστολής, καθότι θα κάνει μια μισή προπόνηση με την ομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιστροφές από τις εθνικές, χθες ενσωματώθηκαν οι Έλληνες διεθνείς Τσάπρας, Κυριακόπουλος και Τετέι, όπως και οι νεαροί Γείτονας, Νεμπής, Μπινιάρης, Λαβδάς. Την Πέμπτη ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Γκάτρι, ο οποίος σήμερα έχει το μάτς της Εθνικής Νέων που είπαμε πριν, τον Σαλαχεντίν, τον Πελίστρι, τον Ραστόντερ, τον Γιάγκουσιτς και τον Ουναΐ.

πάμε στον Ολυμπιακό, εκεί που έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με τις εμφανίσεις που κάνουν ο Ανδρούτσος, ο Νικολάου και ο Κοστούλας με τη φανέλα του Όφη. Όσον αφορά τον Ανδρούτσο, ο Ολυμπιακός έχει ποσοστό μεταπόληση σε περίπτωση που πωληθεί από τον Όφη. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση του Ολυμπιακού για αγορά του παίχτη, γιατί αυτό ακούγεται τον τελευταίο καιρό στα social media. Δεν απασχολεί αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό η περίπτωση Ανδρούτσου. Η περίπτωση του Αθανασίου είναι μια άλλη. Ο παίχτης είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία, μήπως γίνει ο δανεισμός και για έναν ακόμα χρόνο, δηλαδή να κάτσει και του χρόνου στην Κρήτη ο Αθανασίου. Πάμε τώρα στον αδελφό του Κοστούλα, τον Κωνσταντίνο, που το παιδί κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. Ο 21χρονος στόπερ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον Όφη. Και εδώ έχουμε ακριβώς ό,τι είχαμε με τον Ανδρούτσο. Ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει και εδώ ένα ποσοστό μεταπόλησης. Απλά ακούγονται αυτά τα ονόματα γιατί ο κόσμος έχει μπερδέψει λίγο το αν είναι δανεική, το αν υπάρχουν κάποιοι όροι που λένε ότι αν του ζητήσει μια άλλη μεγάλη ομάδα την πρώτη κουβέντα θα την έχει ο Ολυμπιακός. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Σας εξήγησα ακριβώς τι συμβαίνει με τους συγκεκριμένους τρεις.

Τώρα στους παίκτες που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τον Όφη, δηλαδή τον Αποστολάκη και τον Νους. Ο Αποστολάκης είναι να ενταχθεί στους Ερυθρόλευκους του χρόνου, το καλοκαίρι δηλαδή, και ο Νους τον Γενάρη. Απλά υπάρχει και εκεί μια συμφωνία με την ομάδα της Κρήτης, ότι αν ο Όφη έχει πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League στα δύο τελευταία μάτς, θα παίξει ο Νους στα εναπομείναντα παιχνίδια και θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό τέλη Γενάρη. Αν ο Όφη έχει αποκλειστεί, ο Νους θα ενταχθεί κανονικά από την 1η του Γενάρη. Αυτά ισχύουν με τους παίκτες που έχουν αρχίσει να αποσχολούν τα ρεπορτάζ. Στα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό επιστρέφουν σιγά σιγά οι διεθνείς του Ολυμπιακού. Σήμερα παίζει ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετία στο τελευταίο μάτς. Στα ξημερώματα ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες με τις εθνικές τους, με την Εθνική Κολομβίας και του Μεξικού, και αναμένονται την 5η στη χώρα μας, ώστε να ενταχθούν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι. Να υπενθυμίσω ότι Πουέρτα Γκονζάλες έχουν να κάνουν ένα πολύ μακρινό ταξίδι από την άλλη άκρη της γης, οπότε ίσως να μην είναι στα πρώτα πλάνα του Ιλουαθήλ για το μεγάλο ντέρμπι, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

σιγά σιγά και στην ΑΕΚ γυρνάνε οι 13 διεθνείς που έλειπαν, μπαίνουν και οι τραυματίες, οπότε στα Σπάτα ξαναυπάρχει ζωή μετά από 3 εβδομάδες διακοπής.

Έχουν επιστρέψει ήδη στην Αθήνα ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς. Σήμερα αναμένονται οι Βιτάλης, Ζουμπκόφ και Μάριν. Όσον αφορά το Ζουμπκόφ, υπάρχει ένα πρόβλημα στη μέση που αποκόμισε από τις αναμετρήσεις Εθνικής Ουκρανίας. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το αν είναι αμφίβολη συμμετοχή του για το μάτς με τον Όφη. Υποθέτω ότι τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα γνωρίζουμε περισσότερο.

Όταν είπα ότι τα Σπάτα ξαναποκτούν ζωή, το είπα γιατί στην ΑΕΚ υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και ίσως είχε το μεγαλύτερο από τους τέσσερις μεγάλους. Και αυτό γιατί έλειπαν πάρα πολλοί παίχτες, όχι μόνο από την πρώτη ομάδα, αλλά και από την ΚΑΠΑ 19 λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών. Και έτσι δεν είχε με τι να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν είχε υλικό. Την ώρα που ο αντίπαλός το Σάββατο, ο Όφη έρχεται γεμάτος, και αυτό γιατί δούλεψε σύσσωμο σε όλη τη διακοπή. Αν δεν κάνω λάθος, έλειπαν μόνο τέσσερις: ο Ανδρούτσος με την Εθνική Αδρών και ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης και ο Θεοδοσουλάκης, οι οποίοι είναι στην Εθνική Νέων και αγωνίζονται σήμερα. Τώρα ο Ρώτα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που είχε και τον είχε αφήσει εκτός Εθνικής Ελλάδος, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το μάτς του Σαββάτου. Ενώ για το Βάργα, ενώ η αρχική στόχευση των ανθρώπων της ΣΑΕΚ ήταν να επιστρέψει για το μάτς με τον Όφη, δεν υπάρχει πλέον τέτοια περίπτωση. Περιμένουμε να δούμε. Το πιο πιθανό είναι ότι θα επιστρέψει για το μάτς με τη Σαχτάρ στο UEFA Champions League στην Αγγλία.

καθαρά ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα που μπαίνει τελευταία από την διακοπή, καθώς παίζει την επόμενη Δευτέρα σε 6 μέρες, σχεδόν μια εβδομάδα. Υποδέχεται την Καλαμάτα την Τούμπα. Δεν έχει παιχνίδι με τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολίας όσο οι υπόλοιποι. Δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όπως οι υπόλοιποι. Ο Αλέσιο Λύση για πρώτη φορά θα έχει όλους τους επιθετικούς διαθέσιμους, με τον Μπάντζα να μπαίνει πλέον στην εξίσωση και να είναι έτοιμος για την πρώτη του συμμετοχή. Να υπενθυμίσω ότι ο Μπάντζα έχει αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ, δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής, αλλά έπαιξε με την εθνική του Κονγκό, επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ νωρίτερα από τους υπόλοιπους διεθνείς και πλέον δείχνει έτοιμος να κάνει την πρώτη του συμμετοχή. Στα ευχάριστα για τον ΠΑΟΚ είναι πως επέστρεψε και ο Κύριλ Ντεσπότοφ στις προπονήσεις μετά από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε εδώ και 5 μήνες.

Γενικά σε όλες τις άλλες γραμμές υπάρχουν οι γνωστές απουσίες του Λουσέ, του Μεϊτέ, του Παυλένκα, του Χατζηδιάκου και πάει λέγοντας. Η επιστροφή των διεθνών θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση του Γιάκιτς, ο οποίος σήμερα με την Κροατία δίνει το τελευταίο του παιχνίδι από την τετράδα αγώνων για το Nations League. Για να αρχίσουμε και εμείς να σκεφτόμαστε λίγο το πόσο λύση θα δομήσει το βασικό του κορμό και τη βασική του εντεκάδα και να δούμε πώς αρχίζει να σκέφτεται από εδώ και πέρα. Υπάρχει ο Diego Costa, ο οποίος μέχρι και χθες ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα. Σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις με την ομάδα και μένει να δούμε με την επιστροφή και του Μιχαηλίδη το πώς θα δομήσει ο Λύση τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.

Κλείνοντας, χθες επισημοποιήθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή. Δεν ήταν στα συμβόλαια που έλεγαν, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έκριναν ότι πρέπει να κάνουν αυτή την κίνηση, ειδικά τώρα, διότι ο Έλληνας κίπερ το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι βασικός λόγω του τραυματισμού του Παυλένκα. Αυξημένες οι αποδοχές του στο νέο συμβόλαιο και ένας επιπλέον χρόνος που πλέον λήγει το 2029.

Όσον αφορά τα δύο top ονόματα που το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιό τους, το Ζίφκοβιτς δεν έχει προκύψει κάποια κουβέντα ακόμα, ενώ με το Μιχαηλίδη υπάρχουν συζητήσεις ώστε να μαζέψουν την οικονομική απόσταση που υπήρξε στην πρώτη συζήτηση που είχαν οι δύο πλευρές. Φαίνεται να είναι σε καλό σημείο και φαίνεται πως ο Μιχαηλίδης θα υπογράψει πριν το Γενάρη νέο συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας στην Εθνική Νέων. Μακάρι να έρθει η πρόκριση και αν δεν έρθει να την πάρουμε μέσω των μπαράζ και της δεύτερης θέσης. Καλή επιτυχία λοιπόν Ελλάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα καλό απόγευμα, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Με δόσεις επιστρέφει στην κανονικότητα ο προαστιακός της Πάτρας. Από το Σάββατο επανήλθαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Ρίο και Καμίνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο. Για την Κάτω Αχαΐα, το Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Βασίλειο όμως, η εξυπηρέτηση συνεχίζεται με λεωφορεία. Οι ράγες επέστρεψαν, αλλά όχι ακόμη σε ολόκληρο το δίκτυο. 50 πρωτοετής φοιτητές από 11 χώρες φόρεσαν την πρώτη τους λευκή ποδιά και ξεκίνησαν το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Νέοι από την Ινδία, την Κύπρο και άλλες χώρες επέλεξαν την Πάτρα για μια εξαετία ακαδημαϊκή διαδρομή. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την έναρξη σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας μίλησε για το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας διαδρομής για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το μήνυμα προς τους φοιτητές ήταν πως η Πάτρα δεν θα είναι απλώς ο τόπος των σπουδών τους, αλλά το δεύτερο σπίτι τους. Άνοιξε στην περιοχή της παραλίας το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Ρομποτική εκτεταμένη πραγματικότητα, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα θα δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την τεχνολογία στην πράξη. Το Κέντρο της Πάτρας είναι ένα από τα 13 που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο η ευκαιρία στην εκπαίδευση να μην εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Στο μεταξύ, πτώση οβάτων στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας κατά τη διάρκεια μαθήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθήτρια. Ο Δήμος Πατρέων έχει την ευθύνη για 254 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου 30.000 μαθητές, ενώ από το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί έργα και παρεμβάσεις άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, περίπου 130 σχολικά κτίρια χαρακτηρίζονται παλιές κατασκευές, με ορισμένα να έχουν χτιστεί ακόμη και από τη δεκαετία του 1930. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ζητά ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο όλων των σχολείων και επισημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται της εμφάνισης των προβλημάτων. Μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Αγιαλίας. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 330 δεντρίλια ύψους έως και 2,10 μέτρων, ενώ στο χώρο βρέθηκαν και περίπου 50 κιλά κάναβης που είχαν ήδη κοπεί και βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρασης. Κατασχέθηκε επίσης αρδρευτικός εξοπλισμός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Την αντίθεσή της, οποιαδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των αστυνομικών στην υπηρεσία εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Αχαΐας. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αντιμετωπίζουν υποχρεωτική παραμονή μέχρι το 62ο έτος και ζητά αξιοπρεπείς συντάξεις και μαζικές προσλήψεις νέων αστυνομικών. Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στις κυλιόμενες βάρδιες και στην επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκαλέσει η παράταση του υπηρεσιακού βίου. Παραμένει ανοιχτή αντιπαράθεση για τα τέλη αποχέτευση στη Βόρεια Πάτρα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων μελετά την απάντηση της ΔΕΙΑΠ, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ζαφυρόπουλος υποστηρίζει ότι υπάρχει άνηση μεταχείριση σε σχέση με περιοχές της Νότιας Πάτρας, που όπως αναφέρει, οι δημότες δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα για διακλαδώσεις και φρεάτια. Η Επιτροπή εξετάζει πλέον τα επόμενα βήματά της σε νομικό επίπεδο. Περισσότεροι από 300 αγρότες της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζουν δικογραφίες για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα και ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν δικαστικές κλήσεις. Την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Αγροκτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, όπου θα αποφασιστούν οι μορφές δράσης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των κτηνοτρόφων που έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις περίπου 26.000 εγωπροβάτων και ζητούν σχέδιο στήριξης για την ανασύσταση των εκτροφών τους. Ο οδοντοτός διακοπτού Καλαβρίτων παραμένει εκτός λειτουργίας και Οκτώβριος θεωρείται πλέον χαμένος. Νέα εμπλοκή προέκυψε με την έγκριση της Σύμβασης για τη Μελέτη Ασφαλείας, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει διατυπώσει ενστάσεις για έγγραφα που συνδέονται με τη μελέτη του ΤΕΕ. Εξετάζονται πλέον είτε προσφυγή κατά της απόφασης είτε επανάληψη της διαδικασίας στα σημεία που υπάρχουν ενστάσεις. Την ίδια ώρα, οι φορείς της περιοχής προαναγγέλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Οδοντοτού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά και περισσότερα από 120.000 χαμένα εισιτήρια. Η Πάτρα μπαίνει στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας από το 2028, καθώς η Marella Cruises εντάσσει το λιμάνι στο καθημερινό της πρόγραμμα. Το Marella Explorer θα προσεγγίσει την Πάτρα από τον Ιούλιο του 2028. Το στοίχημα πλέον είναι η πόλη να προετοιμαστεί έγκαιρα, καθώς περίπου 1.000 επιβάτες αναμένεται να αποβιβάζονται σε κάθε προσέγγιση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι επαγγελματίες εστίασης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Συνεχίστε το Pink the City 2026 από το Άλμα Ζωής Αχαΐας με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού στην κινητή μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το μήνυμα της φετινής δράσης είναι «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ» και στόχος είναι να υπενθυμιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο επιβλητικός ενετικός προμαχώνας του Κάστρου Πάτρας φαίνεται να αποκτά ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Μετά τη στερέωση και την αποκατάστασή του, ο ιστορικός χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορία με τον πολιτισμό. Η πρόσφατη βραδιά αφήγηση, η κληρονομιά που δεν χάθηκε από τον Ενία στον Θωμά Παλαιολόγο, με τη συμμετοχή περίπου 110 ανθρώπων, έδειξε στην πράξη ότι ο προμαχώνας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό προορισμό για την Πάτρα. Ο Προμηθέας παραμένει σε δικαστική και διοικητική μάχη για το πιστοποιητικό συμμετοχή στη νέα σεζόν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΣΚΑΕ για ανάκληση της απόφασης της 23 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βαθμολογικής ποινής. Η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρι να αποφανθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, επομένως ο Προμηθέας έχει κερδίσει χρόνο, χωρίς όμως να έχει κλείσει οριστικά κανένα από τα δύο μέτωπα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
4: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Hit the beat and take it to the first note.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.